Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ. I like diamonds, I like stunning, I like shining,

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: Hey, this is Sky Holland and here's my new song. Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: Ιωάννινα. Το γνωστό αναψυκτικό που πάει με όλα κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 8 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα. Τότε όμως δεν πήγαινε με όλα, πήγαινε μόνο με αρρώστια. Ήταν σιρόπι στα φαρμακεία. Τον επόμενο αιώνα, το 1914 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Paramount Pictures. Από τα πλατό της έχουν περάσει άπειροι stars. Star της μουσικής είναι οι Beatles, που το 1970 σαν σήμερα κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Let It Be, ορόσημο για την καριέρα τους. Star είναι και ο Ricky Martin, που το 1999 σαν σήμερα ήταν πρώτος στα charts με το Living La Vida Loca. Έμεινε στο νούμερο 1 για 5 εβδομάδες. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: 15 Μαΐου στο Πόλιβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οδικών, η Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθράς ημισελήνου, η Παγκόσμια ημέρα μεσογειακής ανεμίας και η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν και πάλι πυρά στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως απάντηση στην επίθεση εναντίον τριών αντιτορπίων τους, καθώς περνούσαν τα στενά. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασε την εκεχηρία. Εκτόξευσε απειλές εναντίον οποιοδήποτε αραβικού κράτους συμμετέχει στις επιθέσεις. Τα πλήγματα ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το Ιράν καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ήταν η απάντηση Τραμπ. Άνοδος και πάλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών. Σε αναμένα κάρβουνα οι χώρες του κόλπου υπολογίζεται πως χάνουν 600 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα από τις ταξιδιωτικές εισπράξεις. 15 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία εναντί του Πασόκ στην δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Το 20% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Το 11% θα ψήφιζε κόμμα Σαμαρά και το 21% το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Πάνω από 3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής. Μία στις 3 είναι μηδενικές. Όσοι υποβάλουν δηλώσεις μέχρι την άλλη Παρασκευή θα κερδίσουν έκπτωση 4%. Προφυλακίστηκε στην Κρήτη ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, που θεωρεί υπαίτιο για το θάνατο του γιού του. Προφυλακίστηκε και η σύζυγός του. Στην Αθήνα ήρθε ο Hugh Laurie. Ο Βρετανός πρωταγωνιστής της σειράς Dr. House βρέθηκε στη ρωμαϊκή αγορά για τα γυρίσματα της νέας του σειράς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
3: Συννεφιές με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι και ως 24 βαθμούς. Καλοκαίρι αύριο με 28 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Συννεφιές με παρόμοιες θερμοκρασίες την Κυριακή. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Hey,
1: it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
8: Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Κιάδας. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, νεφώσιμη τοπικές βροχές, άντε πάλι τα ίδια. Η άνεμη νότη 4 από 4, θερμοκρασία στους 23 Κελσίου. Έπεσε.
9: Ναι.
8: Νεφώσιμη τοπικές βροχές και η Θεσσαλονίκη στους 22. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 16, Κηφισιά 13, Πειραιάς 16, Θεσσαλονίκη 12, Μονακό 14, Λονδίνο 9, Ρώμη 16, Παρίσι 8, Κύπρος 12, Μαδρίτη 10, Κάιρο 15, Ντουμπάι 28, Σιγκαπούρη 28. Για τα μηνύματά σας στο Viber
9: 6931-952-952.
8: Αυτό είναι ωραίο, ούτε το περίμενα ποτέ.
9: Ναι.
8: Η BMW βγάζει αεροπλάνα.
9: Αλήθεια.
8: Α, τρελά.
9: Α, να μπούμε.
8: Τι να πεις, μόνο σουίτες θα έχει μέσα. Οκ. Okay. Άντε πάλι με το ChatGPT.

0: δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Σήμερα Παρασκευή. Πώς είμαστε από κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση Χιλοφορός και Φυσού από το Περιστέριο στη Νέα Φιλαδέλφια. Λίγο καλύτερα τα πράγματα σήμερα σε Λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου στο ύψος της Βέικου και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας προς Αμπελόκηπους. Mm-hmm. Επίσης, δυσκολίες υπάρχουν στην άνοδο της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη έως τον Καρέα και τέλος στη Λεωφόρο Φιλή στο ύψος του Καματερού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Πολύ ωραία. Κάνατε κάτι χθες Πέμπτη?
1: Τι κάναμε? Τίποτα.
0: Απολύτως.
1: Τίποτα.
0: Εσύ?
2: Τίποτα.
0: Εσύ?
2: Εγώ τίποτα. Εσύ καταρχήν, συγγνώμη, είσαι τυμμένος σήμερα λίγο κάπως.
0: Πώς?
2: Κάτι.
0: Τι σου κάνει?
2: Κάτι. Ωραίο αυτό το πάνω φόρημα.
0: Σαν χοντροπουκάμισο.
2: Πολύ ωραίο.
1: Επανήλθε στο στυλ του, γιατί 2-3 μέρες ήταν μια rock star. Την άλλη ήταν πολύ επίσημο.
2: Έχει χάσει λίγο, ναι.
1: Το είχε χάσει. Σήμερα είναι στο στυλ του. Έτσι που είναι με τα πιο λίγα.
0: Δεν το είχα χάσει. Χθε μου λέγατε εδώ, μου με γεωκροτάγατε μετά που φοράγα.
1: Βέβαια, πάντα είσαι ωραία. Πάντα. Ναι.
0: Τι έκανα χθε. Τι ώρα.
2: Α, καλό, γυαλίζει το μάτι σου.
0: Όχι. Έφυγα νωρίς από. Τι έφυγα, 11 η ώρα,
2: 12. Α,
1: πού πήγες?
0: Πήγα κατευθείαν σπίτι. Επειδή το προηγούμενο βράδυ δεν είχα κοιμηθεί.
1: Ναι,
0: γιατί? Δεν σας το είχα πει τίποτα. Είχα κοιμηθεί. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν με παίρνει ύπνος.
1: Δεν είχες βγει, απλά δεν μπορούσες να κοιμηθείς.
0: Ναι, εντάξει. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Ξέρεις, έβλεπα τηλεόραση μέχρι αργά. Συνήθως νιστάζω, αλλά δεν νίσταξα. Anyway, ήμουνα άϊπνος. Πήγα σπίτι. Εντάξει, δούλευα από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Έκανα γυμναστική.
1: Μπράβο.
0: Αυτά.
1: Άλλαξες γυαλιά?
0: Όχι.
1: Α, είναι πολύ ωραία.
0: Του ηλίου είναι αυτά.
1: Α, είναι πολύ ωραία αυτά τα γυαλιά.
0: Αλλά είναι πιο ανοιχτά του ηλίου.
1: Ναι.
0: Θα τα βγάλω τώρα. Γιατί...
1: Έχεις ωραίο στυλ, ρε παιδί μου. Από το πρωί έχεις πολύ ωραίο στυλ.
0: Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε τι περνάω εδώ πέρα, Wake up
3: Athens! Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Σας ακούμε κάθε μέρα.
3: Καλά, Μιχάλη, τα σπάει.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
6: Καλημέρα, μέγιστε.
4: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7.

0: Γενέθλια τέλεια. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε παιχνιδιάρδες και φύης. Ενώ ταυτόχρονα προσανατολισμένοι στην επιτυχία και αποφασιστικοί. Το μυαλό σας είναι γρήγορο και έχετε μοναδική προοπτική στη ζωή.
0: Ναι.
1: Ναι, όλα αυτά τα ωραία. Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Και...
1: ο Αρσένιος.
0: Oh.
1: Η Αρσενία. Ο Θεολόγος. Η Θεολογία. Ο Μήλιος. Η Μιλιά. Και η Κασιόπη.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Γενέθλια, καλέ, David Attenborough, Άγγλος τηλεοπαρουσιαστής, 100 ετών.
1: Έλα.
0: Δεν βαρέθηκε. Μα ναι, αυτό είναι βαρετό. Anyway, Μέλισσα Γκίλμπερτ, 62 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός γνωστή από τη σειρά, λέει, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Αυτή έπρεπε να ήταν 162, ρε.
1: Ναι, έχεις δίκιο, είναι παλιό.
0: Μπορεί να ήταν από τις πιτσιρίκες.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ερίκε Ιγκλέσιας, 51, Ισπανός τραγουδιστής, σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Σαν σήμερα το 1912 ιδρύεται η Paramount Pictures. 1970 οι Beatles κυκλοφορούν τους πιο διάσημους τραγούδια, τα πιο διάσημα τραγούδια με τίτλο Let It Be. Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Ναι, βεβαίως. Γενέθλια. Philip Bailey, 75 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής. Από τους βασικούς του συγκροτήματος των Earth, Wind and Fire.

0: Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland. Οκ, 7.23. Έχω κάτι έτσι πολύ εξειδικευμένο, μπορώ? Μπορώ. Οκ, λοιπόν, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας, για ακούστε εσείς οι πιτσιρικάδες, οι επιχειρηματίες. Λοιπόν, βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation, με εμπνευστή τον Sir Στέλιο Χατζιωάννου, επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό επάθυλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά. Okay. Ο Σερ Στέλιος Χατζιωάννου αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, εντάξει, δεν είναι τίποτα, εύκολο, και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Λοιπόν, καλά, θα μάθεις περισσότερα στο steliosfoundation.gr. steliosfoundation.gr. Οκ, okay, το είπα, για προσέξτε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, σε λίγο θα έχουμε και το breakfast FM in bed. Θα σας φέρω breakfast στο κρεβάτι. Θα σας ξυπνήσω. Θέλετε? Ποιον θέλετε να ξυπνήσουμε? Τηλεφωνήστε μου τώρα το 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα να πω σε αυτόν ή σε αυτήν. Ναι. Και όλο αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και σε αυτή την περίπτωση ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, πες του ή πες σε αυτό. Και θα το κάνω μετά τις 7.30. Τώρα είναι 7.25.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas.
1: Για εμείς είμαι παπάδες στο δωμάτιο.
2: Παπά.
1: Παπά ούτε.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, ξυπνήσατε.
1: Για να δεν παρακαλώ 2-10-61-46-9-9-7 να τσεκάρω αν έχετε ξυπνήσει και να σας πω εντάξει συνεχίστε. Είτε αλλιώς πέσε στο κρεβάτι πάλι. Τρεις ερωτήσεις όπως πάντα από αυτές τις περίεργες. Αν απαντήσετε σωστά και στις τρεις, θα έχετε γεύμα για δύο άτομα δωρεάν βεβαίως. Στην ταβέρνα Στρούγκα.
2: Χθες πέναγα απ' έξω.
3: Ναι,
2: ναι, πέναγα απ' έξω χθες.
1: Οκ. Τσίπς μανιταριών με σκορδάτι σος. Παραδοσιακός καγιανάς με φέτα. Παϊδάκια, φιλέτο, μπούτι, προβατίνας και τα λοιπά. Έχουμε και άγκους, black άγκους, έχουμε και ριμπά, έχουμε και στριπλόιν.
3: Χαμός γίνεται.
1: Και στο τέλος, αν θέλει να πάρει ραβανί, πάρε παγωτό, καϊμάκι, γλυκό του κουταλιού, προφιτερόλ. Έλα, τα πάντα έχουμε.
3: Λοιπόν,
1: παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα στα παιδιά.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
4: Καλά, εσύ?
1: Καλά.
2: Αχ, ναι, να ξυπνήσεις.
1: Τεντώνομαι.
4: Καλά,
1: εσύ τι ώρα ξύπνησες?
4: Εγώ?
1: Ναι.
4: Πριν μισή ώρα.
2: Πριν δύο ώρες.
4: Πριν μισή ώρα.
1: Πριν μισή ώρα. Άλλο κι εγώ άλλο ακούω, εγώ άλλο ακούς εσύ. Πέρα από εκεί.
2: Συγγνώμη. Με διαλωστέλεις πρωί.
1: Πείτε μου κάτι, πόσα τέρματα, πόσα goal post υπάρχουν στο ποδόσφαιρο?
4: Δύο.
1: Α,
2: πολύ καλή ξέρει.
1: Όταν η πινακίδα στον δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα πού στρίβουμε?
4: Δεξιά φυσικά.
1: Είσαι σίγουρη?
2: Είναι πολύ καλή, μπράβο.
1: Okay. Πόσα γιώτα έχει η λέξη τυραμισού?
2: Οπα.
1: Τι λες?
4: Δύο.
1: Σωστό.
2: Πολύ καλή, μπράβο, έχεις.
1: Γεύμα για δύο άτομα στη Στρούγκα. Έχεις ξυπνήσει, συνέχισε.

έλεγε τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά η

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης.
8: 89,6 Radio DJ.
9: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
12: Το καλού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
13: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

Too Sweet For Me. Για οργανωθείτε παρακαλώ, γιατί η μέρα της μητέρας στην Κυριακή έρχεται, πλησιάζει. Και στα Lidl θα βρεις φανταστικές επιλογές σε λουλούδια για να τις πεις ευχαριστώ με τον πιο όμορφο τόπο. Βρες ανθοδές μας λοιπόν με γαρίφαλα σε απίστευτες αποχρώσεις, μπιγκόνιες που σφίζουν ζωντάνια, πανέμορφες σκάλες που ξεχωρίζουν για το στυλ τους. Είτε ψάχνεις κάτι μικρό διακριτικό είτε κάποια μεγάλη εντυπωσιακή ανθοδέσμη, θα το βρεις εκεί. Γιατί στα Lidl όλα αξίζουν. 7:40. Α, τηλεφωνήματα, ξεκινάει η δουλειά. Ξεκινάει η δουλειά. Πάμε λοιπόν, τι έχουμε εδώ.

0: καλά πάει μέχρι στιγμής. Έλα κουκλίτσα μου.
1: Τι γίνεται?
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Τι γίνεται Σοφία, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.

0: 95,2 άνθες DJ, μα Μιχάλη Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο, τι κάνεις? Δεν άκουσα.
1: Καλά.
0: Οκ, άκουμε τώρα. Ήρθε ένα μήνυμα, δεν φταίω εγώ που σου τηλεφωνάω πρωί. Καλημέρα, λέει στο πιο χαρούμενο παρεάκι. Ναι. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια της, τη γυναίκα μου, τη Σοφία, που εδώ και 28 χρόνια με συντροφεύει και μου έχει δώσει το νόημα της ζωής. Στη ζωή, φέρνοντας, λέει. Ρε παιδί μου, μισό λεπτό, δεν ακούγεσαι καλά. Βάλτε το τηλέφωνο στο στοματάκι, ακούγεσαι. Έτσι, μπράβο, βγάλε τα καλώδια.
1: Ο άντρας μου φώναζε, καλημέρα Μιχάλη.
0: Α, οκ. Okay. Δώσε, λέει, στη ζωή, φαίνοντας και στον κόσμο και τα δυο μας παιδιά, λέει ο Γιάννης που σου εύχεται χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Πού έχω τηλεφωνήσει τώρα, στον Αλμυρό, Μαγνησία.
1: Αλμυρό,
0: Βόλο. Οκ. Okay. Και μου λέει ο Γιάννης εδώ, σας ακούω κάθε πρωί και μου δίνετε τόση αισιοδοξία.
1: Είναι φανατικός.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Καλημέρα Γιάννη, να τα εκατοστήσει η δική σου. Ελπίζω να το θέλεις. Δεν τη τα αφαιρώ. 100. Αυτή και ο Αντέμπορο που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Όταν λες τον άλλο να τα κατοστήσεις.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρεις αν θα είσαι μαζί του.
2: Σωστά.
0: Άστον, αυτόν να τα κατοστήσει.
2: Ναι.
0: Τι σε νοιάζει ένα.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ.

0: Ο συνδρομητής του καλύτερα.
1: Λογικό. Σε λίγο μπαίνει για χειρουργείο.
2: Θα
1: είναι αγχωμένος τώρα. Παρακαλώ. Πάμε στο επόμενο. Ελάτε παρακαλώ. Τηλεφωνούμε στην Κύπρο.
2: Okay.
1: Μας ακούει λέει κάθε πρωί. Okay. Θα φτάσει εκεί.
3: Ναι,
1: ή θα μας την πέσουν οι Τούρκοι, θα κόψουν το καλώδιο. Πολίνα.
4: Ναι.
1: Καλημέρα Πολίνα. Έχετε επέτειο την Κυριακή με τον Άλωνα.
3: Οπα.
1: Κάσε ρε παιδί μου, μην βιάζεις. Η Πολίνα είσαι. Και εγώ είμαι από τον Athens DJ, από την Αθήνα.
4: Okay.
1: Άκου τώρα. Ο Κώστας, δεν ξέρω εγώ, με πήρε τηλέφωνο. Λέει, πάρτε τηλέφωνο την Πολίνα. Είμαστε από Ελλάδα, αλλά ζούμε Κύπρο. Σε ακούω κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά. Έχουμε επέτειο την Κυριακή και θέλω να της πείτε. Είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Ευχαριστώ για όλα και περισσότερο για τα δύο υπέροχα παιδιά μας. Ναι, είναι λογικό, γι' αυτό είσαι και στην Κύπρο. Εντάξει, όλα καλά στην Κύπρο.
4: Όλα μια χαρά.
1: Τέλεια.
4: Εντάξει, όλα καλά.
1: Τι λες?
2: Εμείς όλα καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, στην Ελλάδα είναι όλα καλά. Τουλάχιστον έτσι μας λένε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Επόμενο τηλεφώνημα. Μάλιστα. Οκ. Είναι για γενέθλια που έρχονται την Κυριακή. Που θα πει, θα γιορτάζει δύο φορές και τα γενέθλιά της και η μαμά. Μέρη, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, ωραία. Την Κυριακή έχεις τα γενέθλιά σου, λέει, ε?
1: Σωστά.
0: Και θα γιορτάσεις δύο φορές γιατί είσαι και μαμά από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: 95,2 Αθήνα DJ. Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει, θέλω να πάρει τη γυναίκα μου τη Μέρη που έχει γενέθλια την Κυριακή, αλλά δεν έχετε εκπομπή. Θα ήθελα να της πείτε με το δικό σας μοναδικό τρόπο. Έλα καλέ. Ότι είναι το σημαντικότερο πρόσωπο της ζωής μου και του μικρού μας Παύλου, που θα είναι, λέει, και θα είναι σίγουρα επίσης και το σημαντικότερο πρόσωπο για το επόμενο παιδάκι μας, λέει, το οποίο τώρα ετοιμάζεται. Τι κάνει αυτός, κάνει προθέρμανση, τι κάνει?
1: Είμαι 5 μηνών
0: έγκυος. Α, το έχει, το
1: οπότε
0: έχει,
1: ναι. Σεπτέμβρη περιμένουμε και το μικρό Γεργάκι.
0: Σωστά, άρα το έχει τοποθετήσει ήδη. Λοιπόν, την αγαπάμε, λέει, και τη λατρεύουμε όσο τίποτα άλλο στον κόσμο και να συνεχίσει να μας κάνει να γελάμε και να χαμογελάμε όπως θα κάνουμε πάντα και εμείς, παρόλο που κάποιες φορές μας παιδεύει.
2: Όπα!
0: να είσαι πάντα θετική, λέει, και ό,τι χρειαστείς θα είμαστε δίπλα σου. Ο Νίκος ο Μαλαγάνας.
1: Ο Μαλαγάνας, μάλιστα. Ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα.
0: Τι λες?
3: Εντάξει, και μονούσα είναι να μην έχει λίγο τις ιδιοτροπίες της. Λογικό.
0: Οκ. Να βάλεις μοδίστρες και κομμότριες, λέει. Είχα καλή ιδέα τότε που το...
2: Ναι.
0: Λέω, αυτό θα παίζουμε. Οκ. Πού είναι η Εμιλία, με ωραίο όνομα? Εμιλία.
4: Συνδρομητής που καλέσατε.
0: Για πάρε μου την Εμιλή, πάρεις. Αφού δεν πάρουμε την Εμιλία την Ελληνίδα.
2: Είναι Μύκονο.

0: Καλημέρα, Ροδούλα. Ξέρω, το είναι ο Ταλιμπανάκο δίπλα σου. Τι να κάνω. Λοιπόν, 95,2 άθλη τη Τζέμ. Μεγάλη σαν από το ραδιόφωνο. Κοιμάσαι, ε.
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Σωστά. Όχι. Πόσο είναι?
1: Είναι 2 μηνών.
0: Αχ, καλή, είναι καινούριο, να σου ζήσει, να σου ζήσει. Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα, λέει χρόνια πολλά για την ημέρα της μητέρας, λέει, γι' αυτό τηλεφώνω σε σένα. Την αγαπώ πολύ και αυτή και τον μικρό μας Ταλιμπανάκο, που τώρα λέει κατά πάσα πιθανότητα θα κοιμάται με το ένα μάτι ανοιχτό.
1: Αν δεν το σηκώσει,
0: αν δεν το σηκώσει ή θα θυλάζει ή θα τον ξεσκατίζει. Λέει ο Δημήτρης. Φιλάκια στο μικρό, εκεί απάνω στο κουτελάκι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.

0: James Hype και Ferrari. Για πάμε παρακαλώ τα ζώδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Κριός. Μη χάνετε ευκαιρίες και μην παραμένετε προσκολλημένοι σε επιθυμίες που πλέον δεν λειτουργούν. 7. Ταύρος. Οι καταστάσεις που διαμορφώνονται γύρω σας επιφυλάσσουν κεντρικό ρόλο για εσάς. 9. Δίδυμοι. Η ψυχολογία σας είναι αισθητά βελτιωμένη και νιώθετε να μπορείτε να φέρετε τη ζωή σας στο σημείο που θέλετε. 10. Καρκίνος. Αισθηματικά προσπαθήστε να ισορροπήσετε στα δύσκολα και να έχετε υπομονή. 6. Λέων. Η μέρα ευνοεί τακτοποίηση υποθέσεων και κατάληξη εκκρεμωτήτων. 8. Παρθένος. Τα οικονομικά σας μπορούν να βελτιωθούν και να αποδώσουν καρπούς. 9. Ζυγός. Φροντίστε να είστε συνεπείς και να χρησιμοποιείτε τα μέσα που διαθέτετε για μακρόχρονες λύσεις. 8. Σκορπιός. Υποδεχτείτε το απρόοπτο στη ζωή σας, γιατί μόνο έτσι θα ξεφύγετε από τα στερεότυπα που σας έχουν επιβάλει. 8.
2: 9,6. Radio DJ. Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
8: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
7: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
8: Τι εννοείς?
7: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
8: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
9: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
10: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
11: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μια θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Flex. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά, είναι δικά σου. Σμα, με έως 36 άτοκες δόσεις. Στο Vodafone Λογαρίς Κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για ηλία, στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει, μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl.
12: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Πόλι. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Σπάρτι. Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set. Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο.
13: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον Ιρανικών εγκαταστάσεων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ήταν ένα φιλικό χτύπημα, δήλωσε ο Τραμπ. Επίθεση Ιρανικών ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τσίμπησαν και πάλι τιμές του πετρελαίου. Ικανοποιημένος ο Πρωθυπουργός από τη χθεσινή μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους βουλευτές να υδρώσουν τη φανέλα και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα για το 12χρονο που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι χτες το πρωί στον Ασπρόπυργο. Στον αέρα είναι από χτες το απόγευμα το μουσικό βίντεο κλιπ για το νέο σίγγλ του Harry Styles με τίτλο Dance No More. Στο βίντεο ο pop star ξεβιδώνεται στο χορό φορώντας ένα κόκκινο σορτσάκι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
13: Αθήνα, ο καιρός.
14: Συννεφιές με πιθανότητα λασποβροχή στο μεσημέρι και ως 24 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
13: DJ. Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things. Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 8. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, επιλέξτε Luxurious Sun Care Stick SPF 50. Δεν κατάλαβα. Προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές. Αφού είναι κρυμμένες.
2: Όχι,
1: εκτός, όχι, άλλο εννοεί. Α, ναι, ιδανικό λέει για μικρές ζώνες όπως τη μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και τις ουλές. Τώρα το κατάλαβα. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίδισμα. Προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-Pavla Pharmacies. Luxurious Sun Care Stick.
3: Στα FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10.
1: Παρακαλώ, η Αττική Οδός, ναι.
4: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
1: Καλημέρα.
4: Μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γύρω στα 15 με 20 λεπτά.
1: Δεν είναι τίποτα αυτό. Δεν είναι τίποτα
4: αυτό. Μια χαρά. Εδώ σκόμβω Κίμης.
1: Μάλιστα.
4: Και μικρές καθυστερήσεις 5-10 λεπτά στις δύο εξόδους για Λαμία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Thank you. Bye bye. Άλλο.
2: Να πούμε ότι είναι μια ήσυχη μέρα και ότι οι μόνοι δρόμοι που έχουν αρκετή κίνηση είναι η Λεωφόρος Αθηνών και η Ισχυστού, καθώς και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
1: Ναι, ναι. Here comes the weekend.

0: μέρα σας. Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, όπως χθες σας είχα προειδιάσει, κορίτσια, σήμερα θα μιλήσουμε και θα συνομιλήσουμε με απαντήσεις δικές σας σχετικά με τη μαμά.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ναι. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για την Κυριακή. Κορίτσια, ποια είναι η πιο συνηθισμένη συμβουλή της μητέρας σου που την κρατάς και τη θυμάσαι μέχρι σήμερα?
1: Α, τι ωραία.
0: Σε παρακαλώ. Και μάλιστα θα κάνεις κάτι την Κυριακή, ετοιμάζεις κάτι για την Κυριακή, για αυτήν,
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Μπορείς να μου απαντήσεις είτε τηλεφωνικά στο 210-6146-997 είτε στο Viber με μήνυμα
1: 69-31-952-952.
0: Επίσης αν θέλεις μπορείς να στείλεις και φωνητικό μήνυμα μέσα από το Viber, εύκολο.
1: 69-31-952-952.
0: Κορίτσια, ποια είναι η πιο συνηθισμένη συμβουλή της μητέρας σου, δηλαδή αυτή που την έκανε συνέχεια και που την κρατάς πιθανόν ή τη θυμάσαι μέχρι σήμερα, οκ? Και by the way, πες μου, τι θα κάνεις την Κυριακή? Θα τη σνομπάρεις? Θα είσαι εκεί? Εσύ θα μου τα πεις όλα αυτά. Άλλη μια το Viber
1: 69-31-952-952.
0: Και το δώρο μετά από κλήρωση μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν είναι το μεγάλο, το ωραίο δώρο: καθαρισμός και φύλαξη χαλιών από Ανατόλια. Το πρώτο όνομα στα χαλιά. Αντιλαμβάνεστε. Θα τηλεφωνηθούμε, θα μας πεις πότε θέλεις, θα έρθουμε, θα μαζέψουμε τα χαλιά, θα πάμε να τα πλύνουμε ανάλογα με τον τύπο του κάθε χαλιού και θα τα φυλάξουμε σε μέρος το οποίο είναι ασφαλισμένο, κατά παντός κινδύνου, και όταν μας πεις θα επιστρέψουμε. Τι ωραία. Άσχετα αν θα το κερδίσεις ή όχι, να ξέρεις ότι μπορείς να τηλεφωνήσεις στην Ανατόλια 210-277-1000. 210-277-1000. Για να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, οκ? Κορίτσια, ποια είναι η πιο συνηθισμένη συμβουλή της μαμάς που την κρατάτε μέχρι σήμερα? Τι θα κάνεις την Κυριακή για αυτήν? Περιμένω απαντήσεις.

0: Yo, mama. Έχουν έρθει πρώτες απαντήσεις στα κορίτσια. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, εμένα αυτό που μου έλεγε πάντα είναι να σέβομαι τον εαυτό μου και να τον εκτιμώ. Το δώρο μου για φέτος είναι ένα λουλούδι από κερί που έφτιαξα ήδη, λέει η Γαλήνη.
1: Α, τι ωραία.
0: Μια ώρα πριν φύγει, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: μη στεναχωριέσαι. Εγώ, σαν μανούλα, περιμένω δώρο από τα δυο μου αγγελούδια, λέει η Διονυσία. Οκ. Okay. Η συμβουλή που μου δίνει η μαμά μου πάντα είναι: ο άντρας θα πρέπει να ξέρει τα πάντα από τη μέση και κάτω.
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο η Μανούλα.
0: Πρώτη φορά την ακούω αυτή τη συμβουλή. Okay, βέβαια δεν ήμουν κόρη εγώ ποτέ, αλλά οκ. Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα σε όλη την τρελή παρέα. Είμαι η Ρένα. Εγώ κρατάω τη συμβουλή της συγχωρεμένης γιαγιάς μου που την είχα σαν μάνα μου. Ο φόβος σε κρατάει πάντα ζωντανό. Αλλιώς, αν το πάμε στα συνηθισμένα, ζακέτα να πάρεις, λέει η Ρένα. Καλημέρα. Η συμβουλή: θα κάνεις παιδιά και θα καταλάβεις. Όντως έτσι είναι, λέει η Αριστεία. Καλημέρα, Μιχάλη. Μοναχή σου χόρευε και όσο θέλει σπίδα. Σε έχω πάρει ήδη, λέει, ένα πολύ ωραίο φυτό, γιατί ήξερα ότι θα είμαστε μαζί την Κυριακή. Γιατί θα λείπει, γιατί θα πηδάει αυτή.
1: Ναι, έτσι, ναι.

0: Ζήσα μου, 8 και 20 κορίτσια τρέχει η συνομιλία μας με θέμα, να το πω για αυτές που μόλις τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο. Κορίτσια, ποια είναι η πιο συνηθισμένη συμβουλή της μητέρας σας που την κρατάτε μέχρι σήμερα και τη θυμόσαστε αυτή τη συμβουλή? Και by the way, τι θα κάνεις την Κυριακή που είναι και η μέρα της μαμάς, τι θα κάνεις για αυτήν, θα κάνεις κάτι? Οι απαντήσεις μπορείς να τις στείλεις μέσα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Και υπενθυμίζω ότι στο τέλος, μεταξύ των κοριτσιών που θα στείλουν απαντήσεις, θα γίνει κλήρωση. Κάποια από εσάς θα κερδίσει τον δωρεάν καθαρισμό και την φύλαξη των χαλιών από την Ανατόλια, που είναι το πρώτο όνομα, όπως ξέρετε, στα χαλιά. Okay. Καλημέρα, λέει, η μόνιμη συμβουλή της είναι να αγαπάω και να προσέχω τον εαυτό μου. Την Κυριακή θα της πάρω δωράκι και θα τη δω από κοντά, λέει Χριστίνα.
1: Ωραία.
0: Να ξεχωρίζω από το σωρό. Καλημέρα, λέει, στην ομάδα η Ελευθερία. Η Άννα Μαρία μου λέει, βρακή να αλλάζεις κάθε μέρα.
1: Έχει δίκιο.
0: Είναι δυνατόν. Μπορεί και δύο φορές την ημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, αγαπημένη μου, η Μανούλα μου που δεν ζει, δυστυχώς μου έλεγε, να κάνεις παρέα πάντα με χορτασμένους ανθρώπους. Οι νηστικοί θα σου τη φέρουν.
1: Πολύ δίκαιη η Μανούλα αυτή.
0: Αυτό το λέει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Η Μανούλα μου έλεγε να μην αγχωρήσω.

0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Συνεχίζουμε τις απαντήσεις. Έχουμε φωνητικά.
1: Βεβαίως.
0: Κάτσε να διαβάσω κάποιες και μετά. Καλημέρα. Επειδή από τα 18 μένω μακριά από τους γονείς μου και πλέον είμαι και εγώ μαμά, καταλαβαίνω απόλυτα το άγχος της μαμάς και το καθημερινό να προσέχεις, παιδάκι μου. Η δικιά μου η κόρη μου ετοιμάζει για την Κυριακή κάτι, αλλά δεν ξέρω τι.
2: Ωραία.
0: Λέει η Μαρία. Καλημέρα αγαπημένη. Εμένα η μαμά μου είχε κόλλημα με το να μην αργούμε στα ραντεβού μας. Πάντα λοιπόν μας έλεγε να πηγαίνετε και 5 λεπτά νωρίτερα. Δεν έχετε δικαίωμα να καθυστερείτε γιατί έτσι δεν σέβεστε τους άλλους, λέει η Ελένη.
2: Εντάξει.
0: Αυτό δεν μου το έχει πει εμένα η δική μου μαμά, αλλά το τηρώ φουλ.
2: Μπράβο.
0: Έχουμε φωνητικό.
1: Ναι, η Κάτια.
3: Καλημέρα σας. Συμβουλή που μου δίνει η μητέρα μου. Ακόμη και στα 47 μου χρόνια είναι να προσέχω πώς περνάω το δρόμο.
0: Έχει δίκιο.
2: Μα δεν έχει.
0: Ναι, κοιτάμε αριστερά και δεξιά και άλλες μία φορά και τις δύο και μετά περνάμε.
2: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο.
1: Η Ελισάβετ.
0: Ναι.
4: Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Η πιο συνηθισμένη συμβουλή ήταν να στηρίζομαι στις δικές μου δυνάμεις και δεν ξέρω αν θα κάνω κάτι την Κυριακή.
0: Μάλιστα.
2: Okay.
0: Καλά. Θα συνεχίσουμε πιο κάτω. Καλημέρα στην πιο γλυκιά παρέα. Μιχάλη, εμένα ήταν η γιαγιά μου δύο φορές μαμά που με μεγάλωσε. Έχω να θυμάμαι τόσες συμβουλές, λέει Γιώτα, αλλά δεν μας λέει καμία. Ωραία.
2: Εντάξει.
0: Okay. Η συμβουλή της μαμάς μου που θυμάμαι κάθε μέρα ήταν να πιστεύεις στον εαυτό σου. Και πάντα μου δίνει δύναμη αυτή η φράση. Οπότε και την Κυριακή η μέρα θα είναι αφιερωμένη με ταξιδάκι έκπληξη που τους έχω οργανώσει, λέει η Δέσποινα. Μπράβο. Καλημέρα Μιχάλη, υπομονή και αγάπη, λέει η Ζωή.
1: Η Έλλη.
5: Καλημέρα Μιχάλη μου, καλημέρα στην παρέα. Η καλύτερη συμβουλή θεωρώ είναι το μη βγαίνει

0: έξω έχοντας κάνει μπάνιο. Είτε λούσιμο, είτε ντουζάκι. Νομίζω αυτή είναι η καλύτερη από όλες. Φιλάκια, καλημέρα.
1: Έχει δίκιο η μαμό.
2: Μη βγεις αμέσως.
1: Ναι.
2: Δεν θα κάνεις μπάνιο και κάτσεις μέσα.
1: Όχι, όχι,
2: έτσι κι αλλιώς θα κάνει μπάνιο.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, μην βγεις άμεσα, το καταλάβω.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε άλλο.
3: Ναι, Νίκη.
4: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, παιδιά. Διπλή γιορτή για τη μαμά μου, γιατί σήμερα έχει και τα γενέθλιά της. Γίνεται 60. Της ετοιμάζουμε έκπληξη με τον αδελφό μου και τις φιλενάδες της. Η συμβουλή που μου δίνει η μαμά μου αρκετά συχνά είναι να ακούω τη διέστησή μου.
2: Okay. Good. Η μητέρα μου, επειδή λέει είναι ο πιο γλυκός άνθρωπος, δεν με πρίζει με συμβουλές. Θα την βγάλω έξω για φαγητό, όπως κάθε γιορτή της μητέρας, λέει η Χριστίνα. Καλημέρα, η Μαρία μου λέει, πάντα μου λέει και πρόσεχε πού ανοίγεις τα πόδια σου.
1: Δεν έχει δίκιο.
2: Να μην τρώω πολύ, μου έλεγε πάντα. Λουλούδια θα τη στείλω, λέει η Κόνη. Καλημέρα σε όλους. Θυμάμαι την μητέρα, η οποία δεν είναι πια κοντά μου, να μου λέει πάντα. Τι λέει? Σήκω και πάτα το.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Οκ. Okay. Σε οποιαδήποτε κακοτυχία, α, ναι, μου συνέβαινε και απογοητευόμουν. Οκ, okay, Ελένη, το καταλάβω. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Η καλύτερη συμβουλή της μητέρας μου είναι να τρως.
1: Να τρως.
2: Λέει η Μυρσίνη. Έχουμε και την νικήτρια. Πού είναι η Ασπασία? Ασπασία.
5: Ναι, γεια σας. Καλημέρα.
2: Το έχεις τηρήσει αυτό που σου πει η μάνα σου?
5: Βεβαίως. Το τηρώ.
2: Είσαι ανεξάρτητη. Και έχεις,
5: ναι, ναι, ναι.
2: Και έχεις και το δικό σου πορτοφόλι.
5: Ακριβώς, έτσι.
2: Ωραία, είναι ωραίο γκάλωπο αυτό. Για ανοίξτε με, παιδιά, κορίτσια, σήμερα πόσα λεφτά έχετε στο πορτοφόλι. Γράφτο. Λοιπόν, Ασπασία, θα την κλείνεις εσύ η νικήτρια, όπου θα έρθει η Ανατόλια για να πάρει τα χαλιά σου. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών εντελώς δωρεάν. Από την Ανατόλια το πρώτο όνομα στα χαλιά, οκ. Okay?
5: Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Πάτε καλά.
2: Oh. Σαν Ασναβούρ. La mama.
6: Ils sont venus, ils sont...

0: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantique
5: Energy. 89,6 Radio DJ.
6: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
7: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
8: Tollis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
17: Για σχολικά?
16: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
17: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
16: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
18: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
16: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
18: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: Φέιντ από φίλια, καλημέρα σας. Και εντάξει, να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να παίξετε στη μάχη των φίλων, τέτοια ώρα μου στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφετε μόνο το μικρό σας όνομα, τίποτα άλλο. Αν κληρωθείτε θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς. Όλα αυτά γίνονται μετά τις 9. Εν τω μεταξύ μην ξεχνάτε και το άλλο, ότι με τη C-Jets φτάνεις γρήγορα και οικονομικά στον προορισμό σου. Θα πάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα χύπλωα της C-Jets με μόλις 24,5 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, 29,7 για τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο πάρω να ξόκου γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Και ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις το καλοκαίρι σου.
1: Τι ωραία.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κάτι καλοκαιρινό, μωρέ. Πάνε και ο καιρός είναι, μην πω καμιά κουβέντα πάλι.
1: Εντάξει, θα σου πω καταρχήν οι εντολές για τους άντρες που είναι λίγο πιο μικροί.
0: Λίγο πιο μικροί. Σε ηλικία.
1: Όχι.
0: Στις μετρήσεις.
1: Αυτές.
2: Όπα.
0: Εντάξει. Δεν μας αφορά. Όχι, κάποιον αφορά εδώ μέσα, αλλά
2: αφορά τον κόσμο, Μιχάλη μου.
0: Έλα, έλα, έλα.
1: Λοιπόν,
0: βλέπεις γιατί επιμένει να το πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλει να ακούσει.
2: Βρε, σε παρακαλώ, δεν θέλω σχόλια, είναι και Σαββατοκύριακο έρχεται.
1: Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Τι, δες, θα σου χαλάσουν ραντεβού.
2: Ναι. Για πες.
1: Καταρχήν, τι είμαι το μικρό. Αυτό. Τίματο μικρό.
0: Τίματο.
1: Τίματο.
2: Τίματο.
0: Έτσι. Για πάμε.
2: Έτσι.
1: Δεν είσαι ο μόνος.
2: Δεν είναι.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν και άλλοι στον κόσμο.
0: Δώσε το τηλέφωνο του Έρουιν.
2: Ναι. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Έχω να σου πω ότι είναι το 68% των ανδρών.
2: Πάρε δουλεύεις.
1: Είναι μεγάλο το ποσοστό, Μιχάλη. Δεν είναι τόσο μικρό όσο πιστεύαμε.
0: Γιατί είναι ο Μητσοτάκης πρώτος.
1: Συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Να προσέχετε τις απάτες μεγένθησης.
0: Δηλαδή.
2: Ναι, έχουμε δοκιμάσει διάφορα.
1: Ναι.
0: Τι θα πει, δεν καταλαβαίνω.
2: Δοκιμάζεις διάφορα και δεν πετυχαίνουν, μεγάλη μου, είναι απάτη.
0: Α, ναι, την απάτη που σου προτείνουν αν θες να μεγαλώσει αυτό. Ναι, δεν το κατάλαβα.
2: Δεν υπάρχει ευκαιρία.
1: Ναι, ναι.
0: Που να
2: κόβεται στα τρία.
0: Να κόβεται στα τρία. Διότι και αυτά τρία είναι.

0: Οκ. Σήμερα Παρασκευή. Αλλά θα σας μιλήσω για την επόμενη Παρασκευή. Η Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Την Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. More.com, η επόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου, The Dance Masters Party στο Bolivar. Πρέπει να κάτσω να φτιάξω το σετ.
1: Βέβαια.
0: Και έχω κάτι καινούργια τρελά.
1: Βάλω μας κάτι, να πάρουμε μια ιδέα.
0: Όχι, δεν το μαρτυράω.
1: Όχι.
0: Έχω κάνει κάτι μασάπ στη γάμου.
1: Ναι, αλλά το έχεις βάλει το μασάπ την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα δεν το βάζεις. Είναι μυστικό. Δηλαδή μην τρελαθούμε.
0: Θες να βάλω τώρα το παπάρι που το φτιάξα εγώ.
1: Θέλω το παπάρι του Στέκ και Κόσμος.
0: Του Χούγκε. Σοβαρά. Ωραία, το ετοιμάζω. Λοιπόν, για ακούστε κάτι. Καινούριο αυτό. Αεροπλάνο με 14 σουίτες ετοιμάζει η BMW.
2: Α, τι ωραία.
0: Ναι, The Bow, έτσι λέγεται, B-O-W, αποτελεί το πιο πρόσφατο και προχωρημένο project της BMW σε συνεργασία με τη Lufthansa, δημιουργώντας μια εντελώς νέα προσέγγιση στις αεροπορικές μεταφορές. Εδώ δεν μιλάμε για άλλο ένα μεγάλο jet, όπως αυτά που ξέρετε, μετακινούνται πρίγκιπες του κόλπου, ο Αβράμοβιτς, ο Τραμπ κτλ. Εδώ το ζητούμενο δεν είναι η εξεζητημένη χλυδή, αλλά μια πιο δομημένη αρχιτεκτονική προσέγγιση, ναι, που παντρεύει τη λογική της αυτοκινητοβιομηχανίας με τις ανάγκες της σύγχρονης αερομεταφοράς. Η πρόβλεψη είναι για 28 επιβάτες,
2: ναι,
0: καταναμημένοι σε 14 σουίτες.
2: Ωραία.
0: Με επίπεδα άνεσης που θυμίζουν περισσότερο μπουτίκ ξενοδοχείο παρά αεροπλάνο.
2: Τι ωραία.
0: Ο χώρος μπορεί να μετατραπεί επίσης από αίθουσα συσκέψεων σε αίθουσα συσκέψεων, ναι, σε τραπεζαρία ή σε περιβάλλον χαλάρωσης, ναι, ανάλογα με τις ανάγκες της αποστολής.
2: Να κλείσουμε, ωραία, να πάμε. Καλά.
0: Μια χαρά. Το μόνο που φαντάζομαι λείπει είναι μια θερμενόμενη πισίνα. Βάλε μια βέβαια εκεί πέρα.
1: Βάλτε λίγο.
0: Όσον αφορά μια κατασκευή, το παπάρι. Δική μου εντελώς. Θα παίξει και αυτή στον πόλη. Μαζί με άλλες 2-3 που θα τρελαθεί ο κόσμος. Θα πέσουν στη θάλασσα. Alright.

0: αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να γίνει την επόμενη Παρασκευή, 15 μηνός, στον πόλη μας. Μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας στο mall.com 8:52. Μιλώντας για παπάρι, δηλαδή το τραγούδι αυτό. Άκου τι έκανε μία. Απίστευτη αίτηση διαζυγίου στην Ελλάδα.
1: Έλα.
0: Πρώτη φορά. Θέλει να χωρίσει τον άντρα της επειδή το ChatGPT διάβασε το φλιτζάνι. Και τη είπε ότι την απατάει.
1: Α, έχει δίκιο, κοπέλα.
0: Παιδιά, προσέξτε, η γυναίκα ζήτησε από την εφαρμογή AI να της πει τον καφέ και εκείνη απεφανθεί AI πως ο σύζυγός την απατάει με μία νεαρή. Με την καλά, σιγά θέλει ξυπνάδα του AI. Με τι θα την απατούσε, με μεγαλύτερη. Να με πάρει εμένα. Εγώ είμαι το AI. Η πρώτη αίτηση διαζυγίου λόγω απάντησης που έδωσε η τεχνητή νοημοσύνη μέσω του ChatGPT κτλ. Είναι γεγονός στην Ελλάδα. Με την απάντηση εφαρμογή στο AI στο χέρι, η γυναίκα έδιωξε τον άντρα από το σπίτι και του έστειλε αίτηση διαζυγίου με εκείνον να προσπαθεί ακόμα να αντιληφθεί τι στο διάλογο έχει συμβεί.
1: Να ρωτήσει το ChatGPT.
0: Η ίδια θεώρησε ως δεδομένα τα συμπεράσματα της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά όταν είδε και το αποτέλεσμα. Δυστυχώς λέει μου ζήτησε να φύγω από το σπίτι της, από το σπίτι μας, ενώ ενημέρωσε λέει ότι παίρνουμε και διαζύγιο, είπε ο άντρας. Δεν τα έχει χάσει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αποχώρησε από το σπίτι δίνοντάς της χρόνο να λογικευθεί. Δυστυχώς όμως έλαβα τηλεφωνική κλίση από τον δικηγόρο που μου γνωστοποίησε την επιθυμία της σύζυγου μου για να τη λύσει του γάμου μου. Δεν είστε σοβαρές τώρα.
1: Σοβαρότατα.
0: Να σου πω κάτι. Βέβαια από την άλλη πλευρά υπάρχει και το εξής το μελλοντικό. Δηλαδή μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια που το ChatGPT και όλα αυτά θα έχουν εξελιχθεί ακόμα πιο πολύ, θα είναι ένας σοβαρός λόγος να πάει να παίρνεις διαδίκτυο. Κάτι υπομολή. Έρχεται.

0: Radio DJ.
1: Σε γρεμίσει. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9

0: Ο 95,2 Athens DJ και η TFG σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Γκρίζα Ζώνη».
1: They work between the moral and the immoral.
0: Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Asa Gonzalez.
2: 3, 2, 1.
0: «Γκρίζα Ζώνη». Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
0: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πόλιβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Boulevard. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Boulevard Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον Ιρανικών εγκαταστάσεων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ήταν ένα φιλικό χτύπημα, δήλωσε ο Τραμπ. Ικανοποιημένος ο Πρωθυπουργός από τη χτεσινή μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους βουλευτές του να υδρώσουν τη φανέλα. Πάνω από 3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής. Μία στις 3 είναι μηδενικές. Σε αναμένα κάρβουνα οι χώρες του κόλπου υπολογίζεται πως χάνουν 600 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα από τις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Στην Αθήνα ήρθε ο Hugh Laurie, ο Βρετανός πρωταγωνιστής της σειράς Dr. House, βρέθηκε στη ρωμαϊκή αγορά για τα γυρίσματα της νέας του σειράς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
9: Αθήνα, ο καιρός.
10: Συννεφιές με πιθανότητα λασποβροχή στο μεσημέρι και μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
9: DJ. Η ώρα είναι 9.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: τραγούδια Smile. Θα τα κάνουμε λίγα και ανάποδα σήμερα. Ο Μάνος Χατζηδάκης γιατί θέλει να φύγει χρηματιστήριο. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, συνεχίσαμε ανωδικά, ελαφρώς ανωδικά, στο σύνδεδο 26 θέση αγορά, 2.305 μονάδες, 426 εκατομμύρια ο τζίρος. Αντίθετα, ο υπόλοιπος κόσμος με διόρθωση, μείον 0.63, μείον 0.38 και μείον 0.13 η Wall Street μετά τα ιστορικά υψηλά. 1.02 έχασε η Γερμανία, κοντά στο 1% οι απώλειες αυτή τη στιγμή στο Τόκιο και το Hong Kong. 1.1740 ευρώ δολάριο, 101 επιμένει το πετρέλαιο, 4.700 δολάρια ο χρυσός και βέβαια τα μάτια στραμμένα σταθερά στη Μέση Ανατολή και τα γεωπολιτικά.
0: Okay, thank you. Και για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
2: Παραμένουν μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γύρω στα 10 λεπτά από κόμβο μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα και περιφερειακή Μυτού, 10 με 15 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας. Και μικρές καθυστερήσεις στις διεξόδους για Λαμία.
0: Πολύ ωραία. Άλλα στοιχεία εμείς.
3: Να πούμε ότι η κίνηση έχει παραλιακή προσπηρέα από το Παλαιό Φάληρο στην πλατεία Υποδαμίας λόγω τροχαίου. Επίσης κίνηση έχει η Κηφισού ανάμεσα σε Χαρνών και Κτέλ, η Λαβρίου προς Κοροπή στην Παιανία και τέλος η άνοδος της Κηφισίας από Αμπελόκηπους προς Χαλάνδρη. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Σας ακούμε κάθε μέρα.
6: Καλά Μιχάλη, τα σπάς.
7: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
8: Φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
9: Καλημέρα Μέγιστε.
10: Καλημέρα Μιχάλη.

0: Golden, και μιλάμε για Golden, να σας πω ακριβώς. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugel στην Αθήνα. Έρχεται Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Τα εισιτήρια Early Birds εξαφανίστηκαν σε λίγες ώρες. Τα εισιτήρια της φάσης 1 έχουν εξαφανιστεί σε λίγες μέρες. Και τώρα τρέχουν τα εισιτήρια της φάσης 2, μπαίνουν στην τελική ευθεία μέχρι και την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Μετά θα πάτε σε άλλα εισιτήρια. Και κάθε φορά που περνάτε σε άλλα εισιτήρια είναι λίγο πιο ακριβά. Λοιπόν, εγώ προτείνω να κλείσετε το εισιτήριό σας, να μπείτε τώρα στο go-out.com. Go-out.com. Ο Hugel στην Αθήνα για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Είναι 9:13. Εν τω μεταξύ μπορείς να πάρεις και μέρος στο διαγωνισμό το καθημερινό του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και να κερδίσεις Starbucks το ρόφημά σου κάθε μέρα για ένα μήνα. Μπορείς να προσθέσεις protein cold foam στο ρόφημά σου στα Starbucks και να δώσεις ένα boost 15 γραμμάρια πρωτεΐνης παραπάνω, okay? Sugar free, βανίλια ή καραμέλα, εσύ διαλέγεις. Starbucks protein beverages. Δήλωση συμμετοχή στο διαγωνισμό στέλνοντας μήνυμα τώρα στο Viber
1: 69 31 952 952.
0: Θα γράψεις Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μία το Viber
1: 69 31 952 952.
0: Ο νικητής της σημερινής εκπομπής θα ενημερωθεί στο τέλος εκπομπής. Για ένα ολόκληρο μήνα θα κερδίσει τον καφέ του.

0: Hit my heart. Τι ωραία. Τι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω πάλι κάτι σημαντικό.
2: Σημαντικό, παιδιά. Okay.
1: Ναι. Πώς θέλουν οι γυναίκες τον άντρα στα 25, στα 35, στα 45, στα 65 και στα 85.
0: Μάλιστα, 95 δεν έχει.
1: Εντάξει, από εκεί.
0: Το θέλουν ξαπλωμένο, εντάξει. Μια φωτογραφία από πάνω.
1: Λοιπόν, ξεκινάω στα 25. Τον θέλουν απλά όμορφο.
0: Ωραία, τώρα κατάλαβα που θα το πάρω.
1: Στα 35 να έχει αρκετά χρήματα.
0: Ευχαριστώ.
1: Μάλιστα. Στα 45
0: να έχει πάλι πιο πολλά χρήματα.
1: Όχι, να φοράει μπλούζες που να κρύβουν την κοιλιά του.
2: Οπα,
1: ναι.
2: Έρχεται.
1: Στα 65 να θυμάται να κάνει σεξ. Και στα 85
0: κάποιοι να του βάζεις στο τηλέφωνο, να του βάζεις στο ημερολόγιο. Να χτυπάει.
1: Ωραία, και στα 85
0: το 75 το πες.
1: Δεν είπα 75, 85 είπα.
2: Πάει 85 μετά.
1: Πάει 85.
0: Μετά τα 65 πάει 85.
1: Ναι, ναι, γιατί μετά πάει επάπειρο.
0: Μετά πάει...
1: επάπειρο,
0: στο γέρο.
1: Και στα 85, Μιχάλη, να θυμάται να αναπνέει. Νόμος όλα αυτά.
0: Εντάξει.

0: Ενώ την επόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου θα συμβεί αυτό στο Bolivar.
1: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με

0: τώρα για τη μάχη των φίλων. 9 και 22 έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, αντρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Δήμητρα. Δήμητρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Χαρούμενη είναι που σας ακούω.
0: Α, και πού είσαι χαρούμενη, σε ποιο σημείο? Εννοώ που βρίσκεσαι στην πόλη, πού είσαι?
1: Στο κέντρο της πόλης, μέσα στο αυτοκίνητό μου.
0: Α,
2: ωραία.
0: Και έχεις βάλει φλας?
1: Αλάρμ,
0: ναι, συγγνώμη. Ναι. Okay. Ωραία, για να δω πού βρίσκεται ο Γιάννης. Γιάννη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γιάννη, πιο κοντά στο τηλέφωνο.
3: Ναι, ναι.
0: Okay. Πού είσαι εσύ?
3: Εγώ είμαι Σαντορίνη.
0: Σαντορίνη.
4: Σαντορίνη.
0: Αλάρμ. Πες μου κάτι, είσαι με Bluetooth, με τι είσαι, βγάλ' το αυτό, γιατί ακούγεσαι στο βάθος.
3: Αμέσως, αμέσως.
0: Έτσι. Τουν, τουν, τουν. Το ξύλωσες, εντάξει.
3: Ναι, ναι.
2: Σίγουρα.
0: Το έχεις βγάλει το Bluetooth, έλα.
3: Αμέσως.
0: Μάστε. Το έκανες, ρε παιδί μου, ή θα το κάνεις?
2: Το κάνει μάλλον.
3: Το έκανα.
2: Το έκανε λίγο.
0: Εντάξει. Κάποια καθυστέρηση ακούω. Ωραία. Λοιπόν, okay. Γιάννη, Δήμητρα, Δήμητρα, ο Γιάννης και ξεκινάμε.
1: Γεια σου, Γιάννη.
4: Γεια σου, Γιάννη.
2: Κάποιος τον παίρνει τηλέφωνο. Να το σηκώσει, να μιλήσει.
0: Σε ποιον είμαι?
3: Εγώ.
0: Έλα. Οκ, okay, τώρα ακούει ο Γιάννης. Λοιπόν, πάμε.
3: Ναι.
0: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
1: Ποιος?
0: Ο βοηθός του Σούπερμαν. Τι γίνεται, δεν μιλάω καλά.
1: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
0: Ναι, ναι.
4: Το ψάχνει λίγο.
1: Όχι, δεν το ψάχνω, το σκέφτομαι.
0: Το σκέφτομαι. Ναι, διαλέγε, ναι.
1: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόι.
0: Λοιπόν.
1: Η Λόι, λέει.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Πάμε.
4: Γι' αυτό
1: δεν το ξέρω.
0: Γιάννη, τι είναι η ούγια?
3: Μέτρηση.
0: Όχι, βέβαια. Είναι η ετικέτα που αναγράφει συνήθως την φίρμα κάποιου ρούχου.
3: Okay.
0: Δήμητρα, πάμε στη Δήμητρα. Δήμητρα, ποιο είναι το μόνο φαγητό που δεν τρώει μία κατσαρίδα? Λεμόνι, ντομάτα, αγκούρι.
1: Τι δεν τρώει μια κατσαρίδα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα τα τρώει.
4: Όλα τα τρώει.
0: Καλά, εγώ άκουμε. Για συγκεντρωθείτε παρακαλώ. Άκου την ερώτηση. Είναι απλό. Γιατί να προσέχουμε, γιατί σε λίγο θα πάω να ψηφίσεις κιόλας. Ποιο είναι το μόνο φαγητό που δεν τρώει μια κατσαρίδα? Και σου δίνω τρεις.
1: Το μόνο φαγητό.
0: Το λεμόνι δεν τρώει. Άκουμε. Την ντομάτα δεν τρώει. Το αγκούρι δεν τρώει. Τη βλέπω για κασελάκι αυτή.
2: Το λεμόνι.
0: Έπεσε η γραμμή του αλλού.
4: Ναι, το λεμόνι.
0: Όχι, είναι το αγκούρι.
2: Το αγκουράκι είναι, ναι.
1: Το αγκούρι δεν τρώει.
4: Δεν το
0: να σου πω κάτι.
2: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Πρέπει να διαβάσεις λιγάκι στη ζωή σου.
1: Συγγνώμη, αλλά μπαίνω μέσα. Χωρίς να διαβάζω. Αυτό είναι αντρική ερώτηση τώρα, Κατσαρίνα.
4: Α, θα τσακωθείτε.
2: Ναι, θα τσακωθείτε.
0: Βεβαίως πρέπει να ξέρεις. Βεβαίως πρέπει να ξέρεις. Και σου πω κάτι, την εκπομπή την κάνω εγώ και κάνω ό,τι γουστάρω. Πάμε πιο κάτω.
4: Θα απαντήσεις στον παραγωγό.
0: Γιάννη.
3: Ακούω.
0: Ωραία, για πάμε σε σένα. Ποιος γνωστός ξένος ηθοποιός, ιδιαίτερα αγαπητός στις γυναίκες, έχει Ιρλανδική, Γερμανική και Ινδιάνικη καταγωγή? Ο Τζόνι Ντεπ, ο Μπρατ Πιτ, ο Τζορτζ Κλούνι.
3: Ο Τζόνι Ντεπ.
0: Σωστό.
4: Μπράβο, το βρήκε ένα, μπράβο.
0: Πάμε στη Δήμητρα. Δήμητρα, τι είναι η 18ούρα?
1: Πουλί.
0: Σωστό.
4: Το βρήκε.
0: Οκ. Συνεχίζουμε. Γιάννη, το ασύρτικο είναι λευκό ή κόκκινο κρασί που είσαι και στη Σαντορίνη?
3: Λευκό.
0: Σωστά.
4: Πολύ καλός.
0: Οκ. Δήμητρα.
1: Ναι.
0: Από τι είναι φτιαγμένα τα μπαλάκια του μπάτμιντον? Φτερά χήνας, πλαστικό, δερμάτινο.
1: Από τι τα μπαλάκια? Φτερά, νομίζω. Φτερά.
0: Σωστό. Συνεχίζω. Δεν το ξέρω, είμαι σίγουρο. Κι εγώ κατά τύχη σου μιλάω. Στην τύχη μου μέσα. Γιάννη, έλα ρε, καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε πλάκα. Γιάννη, σε τι διακρίνεται η Φανή Χαλκιά? Ποδηλασία, στίβο, ακόντιο?
3: Στίβο.
0: Σωστό.
4: Μπράβο, μπράβο.
0: Δήμητρα.
1: Ναι.
0: Ποιος ηθοποιός ενσάρκωνε τον εξολοθρευτή στις ομώνυμες ταινίες?
1: Ο Σαρτενέγκερ.
0: Σωστό.
4: Πολύ καλή. Το βρήκα αμέσως.
0: Πες μου, Γιάννη, ναι. το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
3: Πριν το φαγητό.
0: Σωστά.
4: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, σώκα.

0: Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε. Και ακόμα αν δεν έχει πιει ακόμα 9.28.
1: Ναι.
0: 100 ευρώ. Brian Ferry, Kiss and Tell.

0: Radio DJ. Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 026.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
9: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
11: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
12: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
13: Ο Δίας σε καλεί.
14: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Calvin Harris και Blessings. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κρυός, μη χάνετε ευκαιρίες και μην παραμένετε προσκολλημένοι σε επιθυμίες που πλέον δεν λειτουργούν. 7. Ταύρος, οι καταστάσεις που διαμορφώνονται γύρω σας επιφυλάσσουν κεντρικό ρόλο για εσάς. 9. Δίδυμη, η ψυχολογία σας είναι αισθητά βελτιωμένη και νιώθετε να μπορείτε να φέρετε τη ζωή σας στο σημείο που θέλετε. 10. Καρκίνος, αισθηματικά προσπαθήστε να ισορροπήσετε στα δύσκολα και να έχετε υπομονή. 6. Λέων, η μέρα ευνοεί τακτοποίηση υποθέσεων και κατάληξη εκκρεμωτήτων. 8. Παρθένος, τα οικονομικά σας μπορούν να βελτιωθούν και να αποδώσουν καρπούς. 9. Ζυγός, φροντίστε να είστε συνεπείς και να χρησιμοποιείτε τα μέσα που διαθέτετε για μακρόχρονες λύσεις. 8. Σκορπιός, υποδεχτείτε το απρόπτο στη ζωή σας, γιατί μόνο έτσι θα ξεφύγετε από τα στερεότυπα που σας έχουν επιβάλει. 8. Τοξότης, αισθηματικά αρχίζει ένα διάστημα θετικό για να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας, αλλά και για ειλικρινείς συζητήσεις. 10. Εγώκερος, μπορεί να επανέλθει το ενδιαφέρον σας για μια παλαιότερη γνωριμία που δεν απέδωσε λόγω συγκυριών. 9. Υδροχός, κρατήστε θετική στάση απέναντι στην οικογένεια, στους συνεργάτες ή στους φίλους σας, διατηρώντας κάποια όρια σας. 8. Και τέλος οι ιχθύες, κινηθείτε πιο αποφασιστικά στα θέματα που θα σας αναδείξουν στην εργασία ή στην προσωπική σας ζωή. 9.
0: Ωραία, τέλος σήμερα.
1: Τέλος.
0: Πότε?
1: Τη Δευτέρα στις 7.
0: Να το κάνουμε 3. Την Τρίτη.
1: Την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Δευτέρα.
1: Δευτέρα.
0: Κρατάγαμε στη μέρα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Τι γίνεται, Σοφία? Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.

0: Happy birthday.
1: 95,2 αν θες DJ. Μα μου χάρησε ο Σόπης από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Okay. Άκουμε τώρα. Ήρθε ένα μήνυμα. Δεν φταίω εγώ που σου τηλεφωνάω πρωί-πρωί. Καλημέρα, λες το πιο χαρούμενο παρεάκι. Ναι. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια της στη γυναίκα μου, τη Σοφία, που εδώ και 28 χρόνια με συντροφεύει και μου έχει δώσει το νόημα της ζωής. Δώσε, λέει, στη ζωή, φαίνοντας και στον κόσμο και τα δυο μας παιδιά, λέει ο Γιάννης που σου εύχεται χρόνια πολλά.
2: Ναι.
1: Πού έχω τηλεφωνήσει τώρα, στον Αλμυρό, Μαγνησία.
2: Αλμυρό,
1: Βόλο. Ναι, οκ. Και μου λέει ο Γιάννης εδώ, σας ακούω κάθε πρωί και μου δίνετε τόση αισιοδοξία.
2: Είναι φανατικός.
1: Οκ. Εντάξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Καλημέρα Γιάννη, να τα εκατοστήσει η δική σου. Ελπίζω να το θέλεις. Δεν τη τα αφαιρώ. 100. Αυτή και ο Ατέμπορο που λέγαμε προηγουμένω. Πολίνα. Καλημέρα Πολίνα. Έχετε επέτειο την Κυριακή με τον Άλωνα?
3: Όπα.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, μην βιάζεις. Η Πολίνα είσαι. Και εγώ από τον Athens DJ, από την Αθήνα. Okay. Άκου τώρα. Ο Κώστας, δεν ξέρω εγώ, με πήρε τηλέφωνο. Λέει, πάρτε τηλέφωνο την Πολίνα. Είμαστε από Ελλάδα, αλλά ζούμε Κύπρο. Σε ακούω κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά. Έχουμε επέτειο την Κυριακή και θέλω να της πείτε. Είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Ευχαριστώ για όλα και περισσότερο για τα δύο υπέροχα παιδιά μας. Ναι, είναι λογικό, γι' αυτό είσαι και στην Κύπρο. Εντάξει, όλα καλά στην Κύπρο?
4: Όλα μια χαρά.
1: Τέλεια.
4: Εντάξει, όλα καλά.
1: Τι λες?
5: Εμείς όλα καλά.
1: Ναι. Στην Ελλάδα είναι όλα καλά. Τουλάχιστον έτσι μας λένε. Λοιπόν, να τα εκατοστήσετε την Κυριακή. Καλημέρα.
6: Παρακαλώ.
1: Η μαμά. Μέρη, καλημέρα. Τι κάνεις?
6: Καλά, εσείς?
1: Καλά, ωραία. Την Κυριακή έχεις τα γενέθλιά σου, λέει, ε.
6: Σωστά.
1: Και θα γιορτάσεις δύο φορές γιατί είσαι και μαμά από ό,τι βλέπω εδώ.
6: Ναι.
1: 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει, θέλω να πάρει τη γυναίκα μου τη Μέρη που έχει γενέθλια την Κυριακή, αλλά δεν έχετε εκπομπή. Θα ήθελα να της πείτε με το δικό σας μοναδικό τρόπο. Έλα καλέ. Ότι είναι το σημαντικότερο πρόσωπο της ζωής μου και του μικρού μας Παύλου, που θα είναι, λέει, και θα είναι σίγουρα επίσης και το σημαντικότερο πρόσωπο για το επόμενο παιδάκι μας, λέει, το οποίο τώρα ετοιμάζεται. Τι κάνει αυτός, κάνει προθέρμανση, τι κάνει?
6: Είμαι 5 μηνών
1: έγκυος. Α, το έχει.
6: Το Σεπτέμβρη περιμένουμε και το μικρό Γεωργάκι.
1: Σωστά. Άρα το έχει τοποθετήσει ήδη. Λοιπόν, την αγαπάμε, λέει, και τη λατρεύουμε όσο τίποτα άλλο στον κόσμο και να συνεχίσει να μας κάνει να γελάμε και να χαμογελάμε όπως θα κάνουμε πάντα και εμείς, παρόλο που κάποιες φορές μας παιδεύει.
3: Όπα!
1: Να είσαι πάντα θετική, λέει, και ό,τι χρειαστεί θα είμαστε δίπλα σου. Ο Νίκος ο Μαλαγάνας.
6: Ο Μαλαγάνας, μάλιστα. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
6: Καλημέρα,
1: Ροδούλα. Ξέρω, τώρα είναι ο Ταλιμπανάκος δίπλα σου. Τι να κάνει. Λοιπόν, 95,2 άθιστη τζέα. Μεγάλη σα όψη από το ραδιόφωνο. Κοιμάσαι, ε.
7: Όχι.
1: Το
7: μωρό.
1: Σωστά. Πόσο είναι?
7: Είναι 2 μηνών.
1: Αχ, καλή, είναι καινούριο. Να σου ζήσει. Να σου ζήσει. Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα. Λέει, χρόνια πολλά για την ημέρα τη μητέρα. Λέει, γι' αυτό τηλεφώνω σε σένα. Την αγαπώ πολύ και αυτή και τον μικρό μα Ταλιμπανάκο. Που τώρα, λέει, κατά πάσα πιθανότητα θα κοιμάται με το ένα μάτι ανοιχτό. Αν δεν το σηκώσει, ή θα θυλάζει ή θα τον ξεσκατίζει. Λέει ο Δημήτρης. Φυλάκια στο μικρό εκεί απάνω στο κουτελάκι. Καλημέρα. Κορίτσια, ποια είναι η πιο συνηθισμένη συμβουλή της μητέρας σου που την κρατάς και τη θυμάσαι μέχρι σήμερα?
5: Α, τι ωραία.
1: Και μάλιστα θα κάνεις κάτι την Κυριακή, ετοιμάζεις κάτι για την Κυριακή, για αυτήν, ε?
5: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Μια ώρα πριν φύγει, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, μη στεναχωριέσαι. Εγώ σαν μανούλα περιμένω δώρο από τα δυο μου αγγελούδια, λέει η Διονυσία. Η συμβουλή που μου δίνει η μαμά μου πάντα είναι, ο άντρας θα πρέπει να ξέρει τα πάντα από τη μέση και κάτω. Λέει ο άντρας.
5: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο η μανούλα.
1: Πρώτη φορά την ακούω αυτή τη συμβουλή. Όχι, okay, βέβαια δεν ήμουν κόρη εγώ ποτέ, αλλά οκ. Okay.
5: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, η Μαρία μου λέει, πάντα μου λέγε πρόσεχε που ανοίγεις τα πόδια σου.
5: Δεν έχει δίκιο.
1: Η Άννα Μαρία μου λέει, βρακή να αλλάζεις κάθε μέρα.
5: Έχει δίκιο.
1: Είναι
5: έχει
1: δυνατόν. Δίκιο. Μπορεί και δύο φορές την ημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη. Μοναχή σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα. Σε έχω πάρει ήδη, λέει, ένα πολύ ωραίο φυτό γιατί ήξερα ότι δεν θα είμαστε μαζί την Κυριακή. Γιατί θα λείπει, γιατί θα πηδάει αυτή.
5: Ναι,
1: έτσι,
5: ναι.
1: Δεν της λέει η μάνα της.
5: Βέβαια. Οι εντολές για τους άντρες που είναι λίγο πιο μικροί.
1: Λίγο πιο μικροί. Σε ηλικία?
5: Όχι.
1: Στις μετρήσεις?
5: Αυτές.
3: Όπα.
1: Εντάξει. Δεν μας αφορά. Όχι, κάποιον αφορά εδώ μέσα, αλλά...
0: αφορά τον κόσμο, Μιχάλη μου.
1: Έλα, έλα, έλα.
5: Λοιπόν,
1: βλέπεις γιατί, βλέπεις γιατί επιμένει να το πούμε.
5: Ναι.
1: Γιατί θέλει να ακούσει.
0: Βρε, σε παρακαλώ, δεν θέλω σχόλια, είναι και Σαββατοκύριακο έρχεται.
5: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Τι, δες, θα σου χαλάσουνε ραντεβού.
0: Ναι. Για πες.
5: Καταρχήν, τίμα το μικρό αυτό. Τίμα το μικρό. Τίμα το.
1: Για πάμε.
0: Έτσι.
5: Δεν είσαι ο μόνος.
0: Δεν είναι.
5: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλοι στον κόσμο.
1: Δώσε το τηλέφωνο του Έρουιν.
0: Ναι. Έλα, σε παρακαλώ.
5: Έχω να σου πω ότι είναι το 68% των ανδρών.
0: Μα ρε, δουλεύει.
5: Είναι μεγάλο το ποσοστό, Μιχάλη. Δεν είναι τόσο μικρό όσο πιστεύαμε.
1: Γιατί είναι ο Μητσοτάκης πρώτος.
5: Συνεχίζω.
1: Ναι.
5: Να προσέχετε τις απάτες μεγένθησης.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, έχουμε δοκιμάσει διάφορα.
5: Ναι.
1: Τι θα πει, δεν καταλαβαίνω.
0: Δοκιμάζεις διάφορα και δεν πετυχαίνουν, Μιχάλη μου, είναι απάτη.
1: Α, ναι, την απάτη που σου προτείνουν αν θες να μεγαλώσει αυτό. Ναι, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχει ευκαιρία.
5: Ναι, ναι.
1: Που να κόβεται
0: στα τρία.
1: Να κόβεται στα τρία. Διότι και αυτά τρία είναι. Αεροπλάνο με 14 σουίτες ετοιμάζει η BMW.
5: Ναι,
1: The Bow, έτσι λέγεται, BOW, αποτελεί το πιο πρόσφατο και προχωρημένο project της BMW σε συνεργασία με τη Lufthansa, δημιουργώντας μια εντελώς νέα προσέγγιση στις αεροπορικές μεταφορές. Εδώ δεν μιλάμε για άλλο ένα μεγάλο jet, όπως αυτά που ξέρεις, μετακινούνται πρίγκιπες του Κόλπου, ο Αβράμοβιτς, ο Τραμπ κτλ. Εδώ το ζητούμενο δεν είναι η εξεζητημένη χλειδί, αλλά μια πιο δομημένη αρχιτεκτονική προσέγγιση που παντρεύει τη λογική της αυτοκινητοβιομηχανίας με τις ανάγκες της σύγχρονης αερομεταφοράς. Η πρόβλεψη είναι για 28 επιβάτες.
5: Ναι.
1: Καταναμημένη σε 14 σουίτες.
5: Ωραία.
1: Με επίπεδα άνεσης που θυμίζουν περισσότερο μπουτίκ ξενοδοχείο παρά αεροπλάνο.
5: Τι ωραία.
1: Ο χώρος μπορεί να μετατραπεί επίσης από αίθουσα συσκέψεων σε αίθουσα συσκέψεων, σε τραπεζαρία ή σε περιβάλλον χαλάρωσης, ανάλογα με τις ανάγκες της αποστολής.
5: Να κλείσουμε. Ωραία, να πολύ καλά.
1: Μια χαρά. Το μόνο που φαντάζομαι λείπει είναι μια θερμενόμενη πισίνα.
0: Αυτό λοιπόν.
1: Βάλε μια βέβαια εκεί πέρα. Απίστευτη αίτηση διαζυγίου στην Ελλάδα.
5: Έλα.
1: Πρώτη φορά. Θέλει να χωρίσει τον άντρα της επειδή το ChatGPT διάβασε το φλιτζάνι. Και της είπε ότι την απατάει. Παιδιά, πρόσεξτε, η γυναίκα ζήτησε από την εφαρμογή AI να της πει τον καφέ και εκείνη απεφανθεί AI πως ο σύζυγός της την απατάει με μία νεαρή. Με την καλά, σιγά θέλει ξυπνάδα του AI. Με τι θα την απατούσε, με μεγαλύτερη, να με πάρει εμένα. Εγώ είμαι το AI. Η πρώτη αίτηση διαζυγίου λόγω απάντησης που έδωσε η τεχνητή νοημοσύνη μέσω του ChatGPT κτλ. Είναι γεγονός στην Ελλάδα. Με την απάντηση εφαρμογή στο χέρι, η γυναίκα έδιωξε τον άντρα από το σπίτι και του έστειλε αίτηση διαζυγίου με εκείνον να προσπαθεί ακόμα να αντιληφθεί τι στο διάλογο έχει συμβεί.
5: Να ρωτήσει το ChatGPT.
1: Η ίδια θεώρησε ως δεδομένα τα συμπεράσματα της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά όταν είδε και το αποτέλεσμα. Δυστυχώς λέει μου ζήτησε να φύγω από το σπίτι μας, ενώ ενημέρωσε λέει ότι παίρνουμε και διαζύγιο, είπε ο άντρας.
5: Ορίστε.
1: Δεν τα έχει χάσει ο άνθρωπος. Αποχώρησε από το σπίτι δίνοντάς της χρόνο να λογικευθεί. Δυστυχώς όμως έλαβα τηλεφωνική κλίση από τον δικηγόρο που μου γνωστοποίησε την επιθυμία της σύζυγός μου για να τη λύσει του γάμου μου.
5: Ορίστε,
1: δεν είστε σοβαρές τώρα.
5: Σοβαρότατα.
1: Να σου πω κάτι. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και το εξής το μελλοντικό, δηλαδή μετά από 4-5 χρόνια που το ChatGPT και όλα αυτά θα έχουν εξελιχθεί ακόμα πιο πολύ, θα είναι ένας σοβαρός λόγος να πάει να παίρνεις διαδίκτυο. Κάτι υπομονή. Έρχεται.
5: Πώς θέλουν οι γυναίκες τον άντρα στα 25, στα 35, στα 45, στα 65 και στα 85.
1: Μας, 95 δεν έχει.
5: Εντάξει, από εκεί.
1: Το θέλουν ξαπλωμένο, εντάξει. Μια φωτογραφία από πάνω.
5: Λοιπόν, ξεκινάω στα 25. Τον θέλουν απλά όμορφο.
1: Ωραία. Τώρα κατάλαβα που θα το πάρει.
5: Ναι, ναι. Στα 35 να έχει αρκετά χρήματα.
1: Ευχαριστώ.
5: Εντάξει, ναι.
1: Μάζδα.
5: Στα 45
1: να έχει πάλι πιο πολλά χρήματα.
5: Όχι, να φοράει μπλούζες που να κρύβουν την κοιλιά του.
0: Οπα.
5: Ναι.
0: Έρχεται.
5: Στα 65 να θυμάται να κάνει σεξ. Και στα 85
1: κάποιος να του βάζεις στο τηλέφωνο, να του βάζεις στο ημερολόγιο. Να χτυπάει.
5: Ωραία, και στα 85
1: το 75 το πες.
5: Δεν είπα 75, 85 είπα.
0: Πάει 85 μετά.
1: Μετά τα 65 πάει
5: 85. Μετά πάει επάπειρο.
1: Μετά πάει
5: επάπειρο.
1: Στο γέρο.
5: Και στα 85, Μιχάλη, να θυμάται να αναπνέει. Νόμος όλα αυτά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά, ξυπνήσατε.
3: Καλημέρα στα παιδιά.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ?
1: Καλά.
0: Αχ, ναι, να ξυπνήσεις.
1: Δεν το όνομα.
3: Καλά, ευχαριστώ.
1: Εσύ τι ώρα ξύπνησες?
3: Εγώ?
1: Ναι.
3: Πριν μισή ώρα.
0: Πριν δύο ώρες.
3: Πριν μισή ώρα.
1: Πριν μισή ώρα. Άντε κι εγώ άλλο ακούω, άλλο ακούς εσύ. Δεν πέρα από εκεί. συγγνώμη. Πείτε μου κάτι, πόσα τέρματα, πόσα γκολ πόστ υπάρχουν στο ποδόσφαιρο?
8: Δύο.
1: Α,
0: πολύ καλή ξέρει.
1: Όταν η πινακίδα στον δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα πού στρίβουμε?
8: Δεξιά.
1: Είσαι σίγουρη?
0: Είναι πολύ καλή, μπράβο.
1: Okay. Πόσα γιώτα έχει η λέξη τυραμισού?
0: Οπα.
8: Δύο.
1: Σωστό.
0: Πολύ καλή, μπράβο, έχει ξεκινήσει.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
9: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγε, ναι.
9: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόι, η Λόι, η Λόι.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Πάμε.
0: Μην τον τσακίσετε.
9: Γι' αυτό δεν το ξέρω.
1: Γιάννη, τι είναι η ούγια?
10: Μέτρηση.
1: Όχι βέβαια, είναι η ετικέτα που αναγράφει συνήθως την φίρμα κάποιου ρούχου.
10: Okay.
1: Δήμητρα, πάμε στη Δήμητρα. Δήμητρα, ποιο είναι το μόνο φαγητό που δεν τρώει μία κατσαρίδα? Λεμόνι, ντομάτα, αγγούρι.
9: Τι δεν τρώει μία κατσαρίδα?
1: Ναι, ναι, ναι.
9: Όλα τα τρώει.
0: Όλα τα τρώει.
1: Καλά, εγώ άκουμε. Για συγκεντρωθείτε παρακαλώ. Άκου την ερώτηση. Είναι απλό. Γιατί να προσέχουμε, γιατί σε λίγο θα πάω να ψηφίσει κιόλα. Ποιο είναι το μόνο φαγητό που δεν τρώει μία κατσαρίδα? Και σου δίνω τρεις. Το λεμόνι δεν τρώει. Άκουμε. Την ντομάτα δεν τρώει. Το αγγούρι δεν τρώει. Τη βλέπω για κασελάκι αυτή.
5: Το λεμόνι.
1: Έπεσε η γραμμή του αλλού.
0: Το λεμόνι.
1: Όχι, είναι το αγγούρι.
5: Το αγγουράκι είναι, ναι.
9: Το αγγούρι δεν τρώει.
0: Δεν το τρώει.
1: Να σου πω κάτι.
5: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Πρέπει να διαβάσεις λιγάκι στη ζωή σου.
9: Συγγνώμη, αλλά μπαίνω μέσα χωρίς να διαβάζω. Αυτό είναι αντρική ερώτηση τώρα, Κατσαρίνα.
0: Α, θα τσακωθείτε.
5: Ναι, θα
9: τσακωθείτε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως πρέπει να ξέρεις. Βεβαίως πρέπει να ξέρεις. Να σου πω κάτι, την εκπομπή την κάνω εγώ και κάνω.
11: 9,6 Radio DJ.
12: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
13: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες?
14: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
13: Και τούρτες παντού.
14: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
13: Αυτό είναι χειροποίητο.
14: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
14: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
16: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
11: τώρα. Με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
17: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
18: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
19: Όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
21: Ξύπνα, ξύπνα.
22: Τι?
21: Ήρθε. Να παίξω!
22: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
21: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
22: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
23: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
24: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
25: Το βάλε! Το βάλε!
26: Το αποκάρφωμα!
27: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
28: Τρελάνε μας!
29: Τρίποντο! Τρίποντο!
30: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
24: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
31: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν και πάλι πυρά στα στενά του Ορμούζ. Επιταχύνονται οι εξελίξεις στην αριστερά. Επισπεύδει ο Τσίπρας στην ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, θα κάνει ανακοινώσεις στις αρχές καλοκαιριού και όχι το Σεπτέμβριο. Στα Καρφιά, ο ΣΥΡΙΖΑ, το αργότερο σε ένα δεκαήμερο, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε άνδρας που τραυματίστηκε όταν πήδηξε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου εγκαταλειμμένου κτηρίου στο Κερατσίνι. Λίγο πριν πετούσε αντικείμενα στο δρόμο. Πάνω από 3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής. Μια στις 3 είναι μηδενικές. Σε αναμένα κάρβουνα οι χώρες του κόλπου υπολογίζεται πως χάνουν 600 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα από τις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο θα υποδεχτεί ο Πρωθυπουργός στις 5 το απόγευμα στο Μαξίμου. Σημαντική επέτειο στη σύγχρονη ιστορία. Σαν σήμερα παραδόθηκε η ναζιστική Γερμανία. Στην Αθήνα ήρθε ο Hugh Laurie. Ο Βρετανός πρωταγωνιστής της σειράς Dr. House βρέθηκε στη ρωμαϊκή αγορά για τα γυρίσματα της νέας του σειράς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
24: Αθήνα, ο καιρός.
31: Συννεφιές με πιθανότητα λασποβροχή στο μεσημέρι και ως 24 βαθμούς.
24: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
31: Στο μπάσκετ, για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στις 9 και 4. Εάν νικήσουν, οι πράσινοι θα πάρουν το εισιτήριο για το Final Four της διοργάνωσης. Στο Final Four βρίσκεται ήδη η Real Madrid, η οποία χθες νίκησε τη Hapoel Tel Aviv με 87-81. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
24: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
32: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
33: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
32: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
33: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η ώρα είναι 10.
0: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
1: Εδώ είμαι και εγώ, πρωινό Παρασκευής 8 Μαΐου και εκεί που ξύπνησα και λέω αχ τι ωραία θα χιλιακάδα, θα είναι ανοσιάτικος ο καιρός. Όχι, ήρθε η αφρικανική σκόνη παιδιά, η οποία σε συνδυασμό με αυτή τη συννεφιά θα μας φέρει λέει και άλλες υποβροχές από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα. Ασθενείς, ίσα για να σου λερώσει το αμάξι, καταλαβαίνετε. Χρόνια πολλά στον Jake Bon Jovi που κλείνει τα 24 σήμερα και τον Jay Balvin που κλείνει τα 41. Γιορτάζει ο Αρσένιος και ο Θεολόγος, είναι και Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου και Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των όθηκων. Σαν σήμερα το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Georgia πούλησε το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola για φαρμακευτικούς λόγους. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας, γιατί εγώ δεν βρήκα καθόλου κίνηση σήμερα. Δεν ξέρω τι έγινε. Φύγατε, έχετε πάει διακοπές, έχετε πάρει αδειούλα. Πιο χαλαρή κυκλοφορία λοιπόν στους δρόμους σήμερα. Από Λένορμαν έως Νέα Φιλαδέλφεια στο Κηφισό έχουμε κάποια κολλήματα στο Κηφισό. Η Κηφισία σε Χαλάνδρη και στη συμβολή της με Κατεχάκη έχει χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο και η Αττική Οδός στο Πάτημα. Υπομονή γύρω από το κέντρο και στην Παραλιακή, στη Μαρίνα Φλίσβου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Μένετε μαζί μου μέχρι τις 12. Η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ. Έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες. Benson Boone, Ed Sheeran, Pitbull, πρώτα Μαζίκ και Marshall Jefferson. Life is simple.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Το DJ. Ο μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχία.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

ακούσετε και με ακουστικά από εκεί. Σε μια πόλη που δεν συχάζεται ποτέ, το στρες έχει γίνει ο νέος μας συγκάτοικος. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που είχαμε κάνει εκπομπή live από το μετρό του Συντάγματος με την Uber. Έγινε λοιπόν εκεί, με πρωτοβουλία της Uber και την επιστημονική επιμέλεια της ΕΠΑΨΗ, μια έρευνα με το στρεσόμετρο. Αποκάλυψε ότι 7 στους 10 πολίτες ζουν υποδιαρκή πίεση. Οι πρωταθλητές, ο άγχος, είναι οι νέοι έως 34 ετών και οι φοιτητές, με τις γυναίκες να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος. Έλα. Η οικονομική αβεβαιότητα και το χάος των μετακινήσεων φαίνεται πως είναι η κύρια ένοχη για την ψυχική μας επιβάρυνση και λέω ότι δεν μας φταίει η διαδρομή, αλλά η αβεβαιότητα του πότε θα φτάσεις και οι καθυστερήσεις. Και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό. Εγώ, παιδιά, θυμάστε που έλεγε Ναόμι Κάμπελ παλιά, δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι μου για λιγότερο, ξέρω εγώ, από 300 ευρώ. 300 δολάρια, είπα τώρα ένα ποσό τυχαίο. Εγώ δεν σηκώνομαι από το σπίτι μου να ξεκινήσω να πάω κάπου όταν μου βγάζει ότι η διαδρομή θα διαρκέσει πάνω από μισή ώρα. Όχι. Αυτό βοηθάει την ψυχική μου υγεία. Λοιπόν, όσοι μετακινούνται πάνω από μία ώρα καθημερινά, βλέπουν τα επίπεδα του στρες να χτυπούν κόκκινο. Η λύση ίσως κρύβεται στα νέα προγράμματα του ΟΑΣΑ, στον επανασχεδιασμό των δρομολογίων. Αλλά η ποιότητα ζωής στην πόλη τελικά ξεκινά από την ηρεμία που νιώθουμε μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Αυτή είναι η Coldplay με το Viva La Vida, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952, ο αριθμός μας. Για ελάτε και εσείς που είστε πιο νέοι στην παρέα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω εγώ κάτι ιδιαίτερο. Το From Mars είναι ένα από τα μεγαλύτερα online φαρμακεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πραγματοποίησε νέα μεγάλη έρευνα παγκοσμίως για το μέσο μέγεθος ανδρικού οργάνου. Καθώς στοιχεία που υπάρχουν στα Google, στην Google από 86 χώρες δημιούργησε τη σχετική λίστα.
2: Okay.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρουσίασε το thesun.co.uk,
2: ναι,
1: στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Εκουαδόρ. Πού είναι άλλο?
3: Εκουαδόρ.
1: Το Εκουαδόρ με 17,6 πόντους. Εντάξει, δεν είναι και κάτι. Εντάξει, δεν είπα ότι δεν είναι, αλλά ναι. Ενώ ακολουθεί το Καμερούν με σχεδόν ένα πόντο διαφορά, 16,6. Από εκεί πέρα ακολουθεί με μικρή διαφορά η Βολιβία, το Σουδάν και η Αϊτή.
3: Okay. Από εκεί να πάμε.
1: Όσον αφορά την Ελλάδα, η χώρα βρίσκεται στο δεύτερο μισό της λίστας με τη συγκεκριμένα με τη θέση 64 με 13,3 πόντους.
2: 64!
3: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Εντάξει, παιδιά. Καταρχήν, εγώ πρέπει να φύγω για Εκουαδόρ.
2: Ναι, ναι, εγώ οπωσδήποτε. Εκεί να μείνεις.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.

0: γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.
1: 89,6 Radio DJ.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Ψήφιμη, τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δοβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
7: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
9: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
10: Πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: 95,2 Athens DJ.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Yeah.
14: Για την Αθήνα.

92 Athens DJ Gabriella από Κατσάι. Και ξέρετε τι έρχεται στο Golden Hall? Έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι event για την ημέρα της μητέρας, που είναι την Κυριακή. Το Test Garden επιστρέφει και φέρνει μαζί του μια ξεχωριστή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι γιορτάζουν τη γιορτή της μητέρας με ένα δημιουργικό flower workshop στο ειδικά διαμορφωμένο flower station στον κήπο του Golden Hall. Οι μικροί μας φίλοι συμμετέχουν σε ένα δημιουργικό εργαστήριο που φτιάχνουν το δικό τους μοναδικό προσωποποιημένο δώρο για τη μητέρα τους. Και φυσικά η εμπειρία συνεχίζεται με σύγχρονες γεύσεις και μελωδίες που σας ταξιδεύουν σε ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό σκηνικό. Ξέρετε τι άλλο έχει στο Golden Hall? Έχει Γερμανό, και αν δεν βρεθείτε εκεί, έχει σίγουρα ένα Γερμανό στη γειτονιά σας. Εκεί όπου βρίσκεστε για να επισκευάσετε οποιαδήποτε βλάβη κινητού, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Και αυτή είναι η Σακύρα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, τι είναι ο κολοβρέχτης? Πουλί, υγρότοπο στην Εύβοια, δυνατός άνεμος.
2: Πουλί, πουλί.
1: Υγρότοπο στην Εύβοια.
2: Την Εύβοια.
1: Μέσα μου. Μάρα, πρόσεξε. Τι είναι το κολοκόλο? Αναψυκτικό της Αφρικής, χορός με τα οπίστια, ομάδα της Χιλής.
2: Ομάδα της Χιλής.
1: Άντε μωρέ που το ξέρεις. Σωστό. Η Μάρα έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Thank you.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
4: οχ,
3: ουψ, ουτς, κάικες.
0: 89,6 Radio DJ.
5: Γιώργο, πού είσαι?
6: Έρχομαι.
5: Μα γιατί αργείς?
6: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
5: Ποια απ' όλα?
6: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
5: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
6: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
7: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
6: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
7: ξεκινά από εδώ.
8: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
9: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
10: Tullis Motors ΑΕ.
11: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
11: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
12: Με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Έμεινε ένας.
14: Εγώ είμαι!
13: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
15: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η TFG σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Γκρίζα Ζώνη.
2: They work between the moral and the immoral.
1: Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Asa Gonzalez.
3: 3, 2, 1.
1: Γκρίζα Ζώνη. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άγνωστοι τοποθέτησαν 4 γκαζάκια στην είσοδο κτηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Από κόσκινο περνάει η ΑΔΕ 2.500 μεταβιβάσεις ακινήτων που θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος. Η Τεχεράν είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς για 30 ημέρες. Αυτό αποκαλύπτουν οι New York Times. Τέρμα το καλό κορίτσι. Αυτό μας ανακοίνωσε η Ariana Grande, παρουσιάζοντας μέσω Instagram το νέο της άλμπουμ με τίτλο Petal. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Συννεφιές με λασποβροχές και ως 24 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Στο μπάσκετ. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στις 9 και 4. Εάν νικήσουν, οι πράσινοι θα πάρουν το εισιτήριο για το Final Four της διοργάνωσης. Στο Final Four βρίσκεται ήδη η Real Madrid, η οποία χθες νίκησε τη Hapoel Tel Aviv με 87-81.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: ακούτε. Και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Και πάλι μαζί εδώ στο 95,2 Athens DJ. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα και είναι γεμάτη επιτυχίες. Αλλά και με το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο βέβαια. Και με προσκλήσεις για την avant-première της ταινίας Γκρίζα Ζώνη. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα μας βοηθήσουν να υποδεχτούμε ένα weekend που έρχεται και θα είναι υπέροχο και ανοιξιάτικο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαστε ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στην παρέα Λορίν, Bad Bunny, Rihanna, Taylor Swift, πρώτα Τρενάκρια και Sam Welch. Oh,

0: Και ήρθε η ώρα να παίξουμε μαζί βραστό πρόσωπο. Πάμε για φαγητό, πάμε για ψαράκια και θαλασσινά. Στο ψαράκια και θαλασσινά, τον απόλυτο προορισμό. Στην Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα θα σα στείλω να απολαύσετε γεύμα για δύο, αρκεί να μαντέψετε σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή.
1: Είχα το κουράγιο να συνεχίσω, γιατί εμεί είχαμε ένα μότο εκεί που σταματάει ο μαζοχισμό, αρχίζει ο πρωταθλητισμό. Γιατί όντω είναι πολύ επώδυνο.
0: Για να σα δώσω ημέρα. Ποιο είναι, 69 31 952 952. Περιμένω τα μηνύματά σα. Αλεξάνδρα Στάν.

0: Harry Styles, ο Beat, εδώ στο 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας στις 11.30. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στη δουλειά.
0: Είμαστε καλά. Εσύ, πώς πάει η δουλειά?
1: Καλά, καλά.
0: Δεν ξέρω με τι ασχολείσαι, για πες.
1: Είμαι σε μια βιοτεχνία με φωτιστικά.
0: Α, μάλιστα. Πώς πάει η παραγωγή?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Για άκου.
2: Είχα το κουράγιο να συνεχίσω, γιατί εμείς είχαμε ένα μότο εκεί που σταματάει ο μαζοχισμός, αρχίζει ο πρωταθλητισμός. Γιατί όντως είναι πολύ επώδυνο.
0: Ποιος είναι?
1: Είμαι ο Γιώργος Νούσιας.
0: Μπράβο σου, πάρα πολύ σωστά. Α, όχι Γιώργος, καλέ, Τάσος.
1: Τάσος.
0: Ναι, είπα και εγώ, κάτι δεν μου κόλλησε. Αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει, γεύμα για δύο, δικό σου, να περάσεις υπέροχα στο ψαράκι και θαλασσινά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bye bye.

0: Ναι.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Ρωτάει ο ιερέας στη χείρα πριν τον βάλει μέσα. Θα τον φιλήσεις πριν τον βάλω μέσα. Και αχ, λέει, πάτερ μου. Αυτό μου έλεγε και ο εκλοιπών.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ready's.
2: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση.
3: 89,6 Radio DJ.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
7: Ηρεμήσε. Τα χαλιά τα είδες.
8: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
7: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
10: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
7: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
11: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
10: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
11: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο.
10: Δικαιολογία για να μην πας.
12: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
13: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
12: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
13: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
12: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
13: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
12: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
13: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
12: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόμβος γνώσης.gr.
13: Ένας συναρπαστικός κόσμος.

Crumbling in Cyril εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και πριν φύγω, σας υποσχέθηκα ότι σας έχω διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας Γκρίζα Ζώνη από τον 95,2 Athens DJ και την TFG. Ακούστε cast: Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, ο αγαπημένος μου, και Isa Gonzalez. Σκηνοθεσία Guy Ritchie. Μπορείτε να τη δείτε πρώτη μαζί μας την Τρίτη 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στα Villa Cinema στο The Mall Athens, στο Μαρούσι φυσικά. Στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber 6931-952-952. Γράψτε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας και 5 από εσάς θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα ότι κερδίσατε. Η ταινία έρχεται 14 Μαΐου στους κινηματογράφους. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που ήσασταν εδώ. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Bye!

0: 92,6 Radio DJ.
1: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
0: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου. Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
2: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
5: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
6: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω μάρκετινγκ. Άντε να το πιάσεις.
5: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
6: Τι εννοείς?
5: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
6: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
2: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
7: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
2: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
9: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ ελαστικάπατούνας.gr.
10: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
11: Μέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχηματελεία.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτ κιούδρο σερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίσκλιο Λιωτηρία Γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29 και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το Exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: 95,2 Athens DJ.

0: Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστα Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Η Dance 9,6 Radio DJ.
2: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
8: Ψήθρεμίση, τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.

0: στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
3: DJ, τι άλλο.

0: Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
2: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.

0: μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Με δύο καταστήματα. Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Ladies and gentlemen, 89,6 Radio DJ.

0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: 89,6 Radio DJ.

0: Ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
0: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
4: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
7: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
6: Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Shababy Man, Latino Gang, Tiger.
1: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
0: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το γνωστό αναψυκτικό που πάει με όλα κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 8 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα. Τότε όμως δεν πήγαινε με όλα, πήγαινε μόνο με αρρώστια. Ήταν σιρόπι στα φαρμακεία. Τον επόμενο αιώνα, το 1914 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Paramount Pictures. Από τα πλατό της έχουν περάσει άπειροι stars. Star της μουσικής είναι οι Beatles, που το 1970 σαν σήμερα κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Let It Be, ορόσημο για την καριέρα τους. Star είναι και ο Ricky Martin, που το 1999 σαν σήμερα ήταν πρώτος στα charts με το Living La Vida Loca. Έμεινε στο νούμερο 1 για 5 εβδομάδες. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

Σας είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ava Max, Kiza και το τραγούδι της Φιλανδίας στη Eurovision. Επίσης θα πάμε 22 χρόνια πίσω στο 2004 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Lady Gaga και Doechii στο Runaway.

από την ταινία The Devil Wears Prada 2. Ήταν η Lady Gaga με την Doechii και το Runaway. Και πάω τώρα στο Out of Your Mind, το οποίο είναι ένα από τα πιο γρήγορα τραγούδια που έχει γράψει ποτέ η Ava Max. Η ίδια νιώθει σαν να βρίσκεται στο ίδιο σημείο της ζωής της, ψυχικά και πνευματικά, όπως ακριβώς ήταν πριν κυκλοφορήσει το mega hit Sweet But Psycho. Εμείς βέβαια από την άλλη νιώθουμε ότι έχει καιρό να κάνει hit και θα κάνει ακόμη περισσότερο αν δεν βγάλει κάτι της προκοπής. Η pop star θα εμφανιστεί στις αρχές Ιουνίου στο WeHoo Pride και έχει προσκαλέσει όλους τους fans της να τραγουδήσουν το track πολύ δυνατά. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show. Hey!

Ήταν ο Teddy Sims, νέο single Mr. Know It All στο New Music Show και επάτορος των Steven Sanchez, ο οποίος κατάφερε να φέρει τον ήχο του Elvis και του Roy Orbison στην κορυφή των σημερινών charts. Το 2026 τον βρίσκει να πειραματίζεται με το concept του φανταστικού του χαρακτήρα, αλλά αυτή τη φορά με έναν πιο κινηματογραφικό αέρα. Το νέο του single Chuck the Money γράφτηκε μετά από μία νύχτα σε ένα παλιό καζίνο στο Las Vegas. Ο Steven ήθελε να αποτυπώσει την αδρεναλίνη και το ρίσκο και το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που μοιάζει να ανήκει σε soundtrack ταινίας του Ταραντίνο. Μάλιστα η φήμη λέει πως το βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε φιλμ 35 χιλιοστών για να διατηρηθεί η απόλυτη ρετρό αισθητική. Ο Steven Sanchez έχει δηλώσει ότι η μεγαλύτερη έμπνευσή του για το Chuck the Monkey ήταν η άβρα του Frank Sinatra κατά τη διάρκεια των shows του στο Sands Hotel. Ήθελε το track να ακούγεται σαν ένα πάρτι που πήγε λίγο στραβά. Το καινούργιο του hit περιλαμβάνεται στο album Love, Love, Love που κυκλοφόρησε σήμερα και έρχεται τώρα στο New Music Show. I

0: Παΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Γιώργο, πού είσαι?
3: Έρχομαι!
2: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
2: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
2: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
3: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
4: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
3: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
4: ξεκινά από εδώ.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
7: Ψήγρεμισε. Τα χαλιά τα είδες?
8: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 24 78.
10: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
11: 89,6 Ιωάννινα DJ.
12: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
13: Hi all, this is Rosalia.
14: Hey guys, it's Camila Cabello.
15: Hi, this is Shakira.
16: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
17: Hi, this is Adele.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Hey, it's Miley Cyrus.
20: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
12: Γιάννη Μπουτζίκας.
21: New Music Show.
12: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
22: What's up, Greece? I'm

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και ήταν από τον Armin Van Buuren, τον δικό μας RG, αλλά και από Marlo Rex. Ήταν το Like a Child. Και είπα τώρα στον David Ramano και το πρόσφατο EP του, το οποίο παρουσιάζει ένα βαθύτερο και πιο εξελιγμένο βήμα στην εξερεύνηση της Afro και Melodic House. Το Time Loop περιλαμβάνει τρία τραγούδια και αυτό που ξεχωρίζει είναι το Lost in the Waves, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα ενός ταξιδιού του στην Πορτογαλία, όπου μαγεύτηκε από την ενέργεια του Ατλαντικού. Πέρασε πάνω από 40 ώρες ηχογραφώντας πραγματικούς ήχους στη θάλασσα σε διαφορετικές ώρες της ημέρας για να βρει το τέλειο layer που ακούγεται στο βάθος του track. Μάλιστα, ο David ανακοίνωσε πως το επερχόμενο tour του θα περιλαμβάνει sunset sets σε επιλεγμένα beach bar και rooftops, ξεκινώντας από την Ήπειρο και καταλήγοντας στα ελληνικά νησιά. Επίσης, δεσμεύτηκε ότι μέρος των εσόδων από κάθε set θα διατεθεί για τον καθαρισμό των ακτών, συνδέοντας άμεσα το concept του τραγουδιού με την προστασία του περιβάλλοντος. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Super High και Gabriela Plain στο Somebody στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2004, όταν το Yeah του Usher σε συνεργασία με τον Lil Jon και τον Ludacris ήταν το πρώτο single από το τέταρτο album του Confessions. Η εταιρεία του R&B καλλιτέχνη αλλά και ο ίδιος ήθελαν να βγάλουν ως πρώτο single του δίσκου το Burn. Ωστόσο ο Lil Jon είχε στείλει σε DJ στην περίοδο του Χριστουγέννων το Yeah όταν οι εταιρείες είχαν κλείσει για τις γιορτές. Μέχρι όμως να επιστρέψουν το track είχε ήδη αρχίσει να παίζει στα ραδιόφωνα και γενικά οι αντιδράσεις ήταν πολύ θετικές. Κάπως έτσι άλλαξαν γνώμη. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική για 12 εβδομάδες και ήταν το πιο επιτυχημένο εκείνη τη χρονιά. Κέρδισε Grammy στην κατηγορία Best Rank Song Collaboration και ήταν υποψήφιο για Song of the Year. Το Billboard το είχε στο νούμερο 2 στη λίστα του με τα τραγούδια εκείνης της δεκαετίας, ενώ το Rolling Stone το είχε στη δική του λίστα με τα 500 καλύτερα όλων των εποχών. Το Yeah λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στον Καναδά, όπου εκεί ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 22 χρόνια.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Και μετά τα Dancing and Crying 1 και 2, η Kiza κυκλοφόρησε σήμερα το τρίτο EP με τον ίδιο τίτλο. Μέσα σε αυτό υπάρχει και το When I'm Dancing, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την εποχή που ζούσε στη Νέα Υόρκη, όταν πήγαινε να χορέψει μόνη της για να χαλαρώσει. Και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού έκανε πρόβες επί 3 μήνες, καθώς αποφάσισε να το γυρίσει σε ένα και μοναδικό πλάνο, One Take, όπως ακριβώς είχε κάνει και στο θρυλικό Hideaway. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η Naomi Sharon με το remix του Miss That και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Με μια βουτιά στη δεκαετία του 90 θα κλείσει η ενότητα αυτή την εβδομάδα. Πάμε πίσω στο 1994 όταν η Billie Ray Martin κυκλοφόρησε το σπουδαίο Your Loving Arms. Σε παραγωγή των Greed ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Ιταλία και στο Club Chart στο Billboard. Το περιοδικό Mix Max το είχε στη λίστα του με τα 100 καλύτερα dance singles όλων των εποχών, ενώ το Idolator το είχε στη δική του λίστα με τα 50 καλύτερα του 1995. Αλλά αμφισβήτητα είναι ένα hit που σημάδευσε μια ολόκληρη δεκαετία και θεωρείται από τους dance ύμνους στην ιστορία της μουσικής. Αλήθεια, πώς

0: για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο.

0: 382.
1: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
2: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
1: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
2: Τι εννοείς?
1: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
2: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
3: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
4: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
5: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26-513-12-439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
6: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
7: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
10: What's up, guys? I'm Alex.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή. Από αυτήν εδώ την εκπομπή ξεκινάει το weekend και βέβαια αυτή ήταν μια επιτυχία την οποία θα ακούμε συνέχεια όλο το καλοκαίρι. Hugel και Soul, το Jamaican Bam Bam. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 8 Μαΐου 1975 γεννήθηκε ο Enrique Iglesias. Ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα των 90s και έγινε ο πιο εμπορικός καλλιτέχνης με ισπανικά τραγούδια εκείνη τη δεκαετία. Πλέον είναι ένας από τους πιο εμπορικούς Latin stars όλων των εποχών με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια και κατέχει την πρώτη θέση στο chart του Greatest of All Latin Artists. Έχει το ρεκόρ με τα περισσότερα νούμερα 1 στο Latin Charts και το 2016 έχει κερδίσει τον τιμητικό τίτλο του King of Latin Pop. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του είναι αναμφισβήτητα το Bailando που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν η Λίκη Λί με το πανέμορφο Lucky Again και κλείνουμε με τα τραγούδια της φετινής Eurovision με το απόλυτο φαβορί. Και δεν εννοώ βέβαια την Ελλάδα με τον Ακύλα, αλλά την Φιλανδία. Η σκανδιναβική χώρα από την πρώτη στιγμή που ανακοίνωσε ότι θα στείλει τους Linda Lampenius και Pete Parkonen είναι συνέχεια στην κορυφή των στοιχημάτων. Η Linda Lampenius είναι μια κλασική βιολίστρια θρύλος. Από τις εμφανίσεις της στη σειρά Baywatch και τις sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο μέχρι τη συνεργασία της με τον Andrew Lloyd Webber, η Linda πάντα τολμούσε. Δίπλα της είναι ο Pete Parkonen, ένας από τους πιο χαρισματικούς performers της Σκανδιναβίας που ξέρει πως να ηλεκτρίζει τη σκηνή. Το Lee Akin Hatin γράφτηκε ειδικά για να αναδείξει την κόντρα ανάμεσα στις κλασικές χορδές και την βραχνή rock ερμηνεία. Ένα track που έχει pop ενέργεια, rock ξεσπάσματα, κλασικές επιρροές και dance ρυθμούς, αλλά και μια μελωδία με βιολί που σου κολλάει στο μυαλό. Ο διαγωνισμός είναι την επόμενη εβδομάδα. Καλή επιτυχία σε όλους και αλήθεια, εσείς ποιον θα ψηφίσετε?

το New Music Show σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου με τον Γιάννη Κουτσίκα. Τελευταία και σήμερα Oscar Met Cake και Sweet Nothings. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021
5: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
1: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
0: Και τούρτες παντού.
1: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
0: Αυτό είναι χειροποίητο.
1: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά.
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε.

0: αυτά και τα εκπτωτικά.
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
0: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
2: Εδώ και 10 χρόνια, το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα, το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας, θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
6: Όλη μέρα επιτυχίες.
7: Όλη μέρα DJ.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάστε να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: The Habbo radio station everyone loves.
2: I love them a lot.
3: 89,6 Radio DJ Ioannina. Radio.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
7: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάρεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
0: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
2: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Έτσι που έμπαινε στο machine.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: τα Ιωάννινα συντονίζονται.
1: Οι επιτυχίες παίζουν στον
0: 89,6
1: Radio DJ.
2: My name's Cyril.
3: Είσαι λίγο με ψωές.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
3: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
2: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
3: Τι εννοείς?
2: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες, υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα, αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
3: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
2: Theory Economics, υπεύθυνος,

0: στο 26513 12439 για μια θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
1: 89,6 Radio DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το γνωστό αναψυκτικό που πάει με όλα κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 8 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα. Τότε όμως δεν πήγαινε με όλα, πήγαινε μόνο με αρρώστια. Ήταν σιρόπι στα φαρμακεία. Τον επόμενο αιώνα, το 1914 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Paramount Pictures. Από τα πλατό της έχουν περάσει άπειροι stars. Star της μουσικής είναι οι Beatles, που το 1970 σαν σήμερα κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Let It Be, ορόσημο για την καριέρα τους. Star είναι και ο Ricky Martin, που το 1999 σαν σήμερα ήταν πρώτος στα charts με το Living La Vida Loca. Έμεινε στο νούμερο 1 για 5 εβδομάδες. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Οι άλλοι, χα, καίνε ρεύμα.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνει.
2: Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.
1: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Τι θέλεις να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Στις 9 Μαΐου του 1974, σαν σήμερα, ένας δημοσιογράφος έγραψε στο περιοδικό Rolling Stone ότι είδε το μέλλον του ροκ. Είχε δει τον νεαρό τότε Bruce Springsteen σε συναυλία. Πάμε τώρα μερικές εκατοντάδες χρόνια πριν, στο 1502 σαν σήμερα. Τότε, ο Χριστόφορος Κολόμβος πήγε το τελευταίο του ταξίδι στην Αμερική. Η Αμερική τότε δεν είχε πολλούς κατοίκους, αλλά το 1913 σαν σήμερα την επισκέφτηκαν 900.000 ξένοι ταξιδιώτες. Τώρα πια η Αμερική έχει τεράστιο πληθυσμό και πολλούς στάρ, όπως το Rick Ross, που το 2005 σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 με το Deeper Than Rap. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Εσύ θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια.
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.